Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα. Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready.
0: Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: αλήθεια τώρα.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Δεν μου λέτε πώς πήγαν τα οι αρχή στα σχολεία φέτος. Τα θέλατε? Ρωτάω τους μαθητές, πόσοι μαθητές είναι εδώ? Και όπως λέω πάντα, πόσοι δεν είναι μαθητές και θα θέλαν να είναι μαθητές. Να σας πιστέψω. Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα στις ίδιες τάξεις, στα ίδια θρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία και τους

0: που ήτανε. Κρίμα. Στα χρόνια τα μαθητικά.
1: Δρόμος. 89,8.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε στα βαθιά.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: στον δρόμο.
1: Θα πω κάτι που σίγουρα θα αρέσει στο Γιάννη. Είναι από τα αγαπημένα του Γιάννη. Έπεσε το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, το ρωτάει ο άλλος. Και τι απαντάει αυτός.
2: Μουσακατεύτηκα.
3: Σταμάτα!
1: Μουσακάτεψε το πόδι.
2: Μουσακάτεψε το πόδι.
4: Ποια γέλασε, την άκουσα.
5: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μουσακάτεψε το πόδι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο τον πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

καφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει.

0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
1: Οι καπάντες να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναπτύνει.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό

0: 99,8.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, θα πω ένα καλημέρα σας και καλή χρονιά, αγαπητοί συμμαθητές.
1: Πόπο, πραγματικά είναι σαν πρώτη μέρα στο σχολείο αυτό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Στο σχολείο τουλάχιστον χτύπαγε 8 και 4 το κουδούνι.
1: Ισχύει.
2: Εδώ είναι 7.
0: Τι θα γίνει, δηλαδή θέλετε να έρθουμε σε 2 ώρες? Μια χαρά είναι, ρε παιδί.
2: 8 και 4 είναι 1 ώρα και 10 λεπτά.
0: Εντάξει, ναι. Έχουμε καινούργια φώτα, έχουμε καινούργια ακουστικά. Είναι όλα καινούργια εδώ πέρα. Έχουμε καινούργιο ηχολήπτη απέναντί μας, παιδιά. Έχουμε το Μάνο μας τώρα.
1: Ο Μάνος.
0: Και σε λίγο θα είναι ο Χρήστος.
1: Με το Χρήστο βασικά. Καλώς όρισες, Χρήστο, στην παρέα μας. Ευχαριστούμε, Μάνο, που είσαι εδώ για να μας έτσι σαπορτάρεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αθηνά, καλώς όρισες και εσύ που
0: έχουμε,
1: είσαι
0: λοιπόν,
1: στην παραγωγή της εκπομπής.
0: Καινούριου συνεργάτες.
2: Τι ομάδα είναι αυτή, ρε φίλε. Πόσοι δουλεύουν για αυτή την εκπομπή.
0: Να πούμε και καλή επιτυχία στο φίλο μας τον Δημήτρη, τον Αρετάκη, εκεί που έφυγε, που πήγε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία.
1: Πολύ για τα 2 χρόνια εδώ.
0: Έτσι, ήταν πολύ ωραία συνεργασία. Και εδώ τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε εμείς με τα δικά μας, με τα κλασικά και με τα μη κλασικά, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να τα σχολιάζουμε με το δικό μας τρόπο.
2: Πείτε με 2 κουβέντες. Ναι, ναι. Περιγράψτε τον 1,5 πόσο μήνα περίπου, 1,5 μήνα και κάτι. 2 κουβέντες.
0: Είμαι...
2: 2 λέξεις.
0: Ήταν υπέροχα.
2: Ωραίο. Κατερίνα.
1: Πέρασα περίφημα. Όχι, αλήθεια, παιδιά. Είχα να κάνω διακοπές 3 χρόνια, ε. Και ήταν καταπληκτικές οι διακοπές, πρέπει να το πω.
0: Ήταν ωραία, έτσι.
1: Ήταν
0: πάντες,
1: ωραία, ναι. Χρειάζεται αυτή η ανάπαυλα.
2: Τέλος τώρα. Τέλος. Τα κεφάλια μέσα.
1: Πες εσύ, κεφάλια μέσα είναι οι δύο λέξεις σου.
2: Κεφάλια μέσα.
1: Κεφάλια μέσα είναι οι δύο λέξεις σου.
2: Κεφάλια μέσα, κεφάλια κάτω.
0: Συγγνώμη. Έχετε καταλάβει ότι δεν θα παίρνουμε ένα πρωί? Δηλαδή, ξεκινάμε τριωράκι 7-10 και τριωράκι 3-6.
1: Τρελαίνω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Είναι σαν να κάνεις βουτιά. Και βγαίνεις λίγο, παίρνεις μια ανάσα και ξαναβουτάς μέσα.
1: Βεβαίως περιμένω τόση ώρα να πείτε αυτό που πρέπει και δεν το έχετε πει. Κάτι έπρεπε να έχετε πει σήμερα.
2: Χρόνια πολλά στο Σταύρο.
1: Χρόνια πολλά.
2: Στη Σταυρούλα.
1: Στο Σταύρο και στη Σταυρούλα. Το δέχομαι, γιατί είναι του Σταυρού, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα.
2: Α, γιορτάζει ο Σταύρο.
1: Ποιο?
2: Όχι.
0: Ο Θεοκλής γιορτάζει σήμερα.
1: Όχι, είναι χρόνια πολλά. Ο Γιάννης ήταν στο σωστό track, αλλά δεν το πήγε μέχρι τέλους. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι. Χρόνια πολλά πού?
1: Στην Αέλια μου, που έχει σήμερα τα γενέθλιά τη.
2: Σήμερα?
1: Γίνεται 15 χρονών το κορίτσι.
0: Και χτες μου το έλεγε.
2: Να το χαίρεσαι το κορίτσι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το θυμάμαι, γιατί είχα ρωτήσει πώς δεν έβγαλε Σταυρούλα.
1: Σωστό.
2: Πέρσι που γιορτάζει την ημέρα αυτή.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καλή επιτυχία και πάμε δυνατά.
1: Καλή μας χρονιά.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Ψιλοχαλαρά θα τα έλεγα τα πράγματα, εάν εξαιρέσετε φυσικά την άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, όπου έχει κίνηση από το ύψος των Σεπολίων μέχρι και τους Αγίους Αναργύρους, τη λεωφόρο Αθηνών, όπου φυσικά είναι μποτιλιαρισμένη από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην λεωφόρο Καρέα, εκεί στο ύψος της Αττικής Οδού, και λίγο προβληματάκια γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Δροσίζει, Κατερίνα μου, ο καιρός από σήμερα, με κάποιες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, πιθανότατα να ψυχαλίσει τοπικά. Η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 30 βαθμούς, θα φτάσει max τους 29 στο κέντρο των Αθηνών.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 10 κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε σήμερα εδώ η πρωινή ομάδα του δρόμου.
4: Πού είστε, πού να βρίσκεστε, τι να κάνετε? Είστε στο δρόμο και εσείς, είστε σπίτια, ετοιμάζετε για το σχολείο, τι γίνεται?
3: Για να δούμε λοιπόν σήμερα που βρίσκεται όλη η παρέα. Πάντως ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται στη Νίκη από χθες, όπως γνωρίζουμε όλοι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκη, στην παλιά του γειτονιά. Εκεί μεταφέρθηκε ίσορος του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία. Είναι απίστευτες οι εικόνες που έχουμε δει, τι κόσμος. Δεν ξέρω αν τα παρακολουθήσετε χθες, παιδιά.
4: Φυσικά δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το παρακολουθεί.
3: Έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αυτό το λένε όλοι. Και συνεχίζεται ο κόσμος. Ήταν όλο το βράδυ. Σήμερα είναι το τελευταίο αντίο, έτσι σε λίγο.
4: Στη μία η ώρα.
3: Στη μία η ώρα, λοιπόν. Ναι. Ήταν όλο το βράδυ. Σήμερα είναι το τελευταίο αντίο.

0: φυσικά στα social media, αλλά και παντού, σε όποια παρέα να πας, είναι μοναδικό.
1: Θέλω να σας πω απλά ότι εγώ ήμουν χθες με ανθρώπους που το μεσημέρι που θα πήγαιναν μετά στην Ίκαια, που δεν είναι άνθρωποι που συνηθίζουν να κάνουν τέτοιου είδους κινήσεις, έτσι ως φόρο τιμής. Και όταν ήρθαν και στο σπίτι κάποια παιδιά, τα οποία είχε καλέσει η κόρη μου έτσι λίγο για να μπουν τα γενέθλιά της με έναν τρόπο, αν όχι και τόσο αργά, τα μοναδικά τραγούδια που άκουγαν ήταν του Γιώργου Μαζωνάκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μα το πράγμα το οποίο δεν έχει ξαναγίνει.
2: Και έξω στους δρόμους, δηλαδή περνάς, έχεις ανοιχτά παράθυρα και μέσα από τα αυτοκίνητα ακούς συνέχεια να παίζουν τα τραγούδια του Γιώργου.
0: Ναι, ναι.
2: Τρομερό.
0: Αποσπάσματα από συνεντεύξεις του, αποσπάσματα από σύρια που έπαιζε, από ταινίες. Έκανε πολλά διαφορετικά πράγματα. Ένας άνθρωπος που ανέβηκε. Όχι, δεν ανέβηκε απλά στην πίστα. Άλλαξε την πίστα και άλλαξε με την αντισυμβατική προσωπικότητά του πολλά πράγματα, ήταν ο εαυτός του. Κυνήγησε τα όνειρά του με το δικό του τρόπο και αυτό είναι αλήθεια.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι η λύση, αν υπάρχει ένα μυστήριο. Αυτό είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν κρύφτηκε ποτέ. Οι άνθρωποι ήξεραν ακριβώς τη ζωή του, δεν είπε ποτέ ψέματα. Και αυτό νομίζω πως έχει δημιουργήσει αυτή την συνολική αποδοχή στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτού.
0: Και βέβαια, Κατερίνα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, το θέμα, από την άλλη πλευρά, το θέμα της, αυτού του συγκεκριμένου ιατρείου και όλων αυτών των ιατρείων και όλων αυτών των κλινικών, τέλος πάντων, που, των ύποπτων, που δεν ξέρω, είδατε τη φωτογραφία που είναι γεμάτο μέσα εικόνες. Το είδες, Γιάννη, είδες το συγκεκριμένο γιατρό. Είναι απίστευτο, γιατί είναι σαν μπουτίκ πραγματικά με την επίβλεψη όλων των Αγίων γύρω-γύρω. Δηλαδή μια τρομερή εικόνα. Και λες πώς...
1: Εγώ δεν θα ήθελα να συνδέσουμε τους Αγίους.
0: Όχι,
1: αυτό, καταλαβαίνω,
0: δεν έχουν.
1: Όχι, καταλαβαίνω.
0: Δεν λέω οι Άγιοι
1: δεν φταίνουν
0: τίποτα, αλλά πώς όλο αυτό το πράγμα. Ένας περίεργος συνδυασμός
1: προς
0: Θεού, δεν λέω.
1: Η δύναμη σε αυτόν εννοείς.
0: Πώς τα εκμεταλλεύονται αυτοί οι άνθρωποι και βάζουν και τους Αγίους μέσα, σου λέει: έχεις την επιστήμη, έχεις τους Αγίους. Μην ανησυχείς, έλα. Δηλαδή είναι όλο. Τόσα ψέματα μετά στην αστυνομία. Έτσι λέω θα βρεθούν όλα, αφού η τεχνολογία βοηθάει στο να βρεθούν όλα τα πράγματα τώρα.
2: Αυτό πάντως τώρα γενικώς δεν το έχετε συναντήσει σε κάποια ιατρία. Δεν είναι, δεν χτυπάει λίγο παράξενο? Άστο αυτό το ιατρείο που από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μεγάλη ιστορία από πίσω. Πας σε έναν καρδιολόγο.
0: Είχε και σαμουράι μέσα, συγγνώμη. Είχε και,
1: ναι,
0: είχε και κάτι σπαθιά σαμουράι ο τύπος μέσα.
2: Αυτό δεν ακουστικό, πες ότι είναι. Έχω πάει σε καρδιολόγο που αφού γίνεται τέλος πάντων η εξέταση, κάθομαι στο γραφείο για να τον πληρώσω. Έχει έναν τοίχο τα πτυχία του. Που καλύπτουν, ξέρω εγώ, ένα μικρό κομμάτι του τοίχου και δίπλα έχει αυτό που λες ένα ολόκληρο εικονοστάσι που είναι τριπλάσιο σε μέγεθος από τα πτυχία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι λίγο αντιφατικό.
1: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
1: Δεν είναι, πιστεύω.
2: Για μένα είναι.
1: Ναι, και το δέχομαι. Ναι, ναι. Και το δέχομαι απολύτως. Για μένα, ας πούμε, δεν είναι. Νομίζω ότι όλα έχουν και τη βοήθεια του Θεού. Γιατί πιστεύω αυτό το πράγμα.
0: Άλλο αυτό και άλλο όμως να. Να προβάλλεις, να διαφημίζεις με αυτόν τον τρόπο κάτι
1: να
0: άλλο.
1: Να προβάλλεις όχι, αλλά να πιστεύεις είναι δίκαιο.
0: Εννοείται.
1: Κατάλαβες.
0: Αυτό. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Λέμε η αισθητική και η εικόνα και η εκμετάλλευση που γίνεται μέσω αυτού. Αυτό είναι η επικίνδυνη και αυτό τονίζουμε. Αλλά βέβαια, εντάξει, αυτά τα φαινόμενα τα έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό. Και βέβαια είναι και ο έλεγχος που γίνεται σε αυτές τις ιστορίες. Πολλά θέματα έχουν ανοίξει, πολλά μέτωπα. Εμείς αυτό που έχουμε να σας πούμε τώρα είναι ότι ετοιμαστείτε για το. Πρώτο μας παιχνίδι σε λίγο. Έτσι.
2: Συγγνώμη, ναι, ναι. Πριν πεις για το παιχνίδι, μια και είπες περί ελέγχου, πρέπει να δείτε την χθεσινή κουβέντα της Νατάσας Γιάμαλη
0: με τον, κύριο
2: τον Γιώργο Πατούλη.
0: Ναι, το εγώ την είδα, ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει. Στιγμή τηλεοπτική που θα μείνει, πιστεύω.
0: Ρίγκ, δυνατό έγινε.
2: Μάχη κανονικότατη.
1: Είδα μόνο το μισό. Θα πρέπει να δω και το άλλο μισό.
2: Να το δεις όλο.
0: Λοιπόν, θα μας καλέσετε στο 211-18-91-898.
2: Αυτό που έχουν αποθηκευμένο, Χρήστο. Δεν μπράβο, αλλάξαμε δεν τηλέφωνο.
1: Τίποτα, είναι όλα τα ίδια.
2: Αυτό δρόμος, αυτό είναι. Πάρτε
0: για
2: το.
0: Για να παίξουμε Letter Game.
2: Διότι φυσικά έχουμε δωράρα, ένα ρομαντικό δείπνο αξίας 80 ευρώ παρακαλώ.
0: Στην Ακρόπολη.
1: Ξεκινάμε δυνατά.
2: Κάτω από την Ακρόπολη, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, Ζου Σαμπανιερή.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 22 και εκεί στο βάθος, Κατερίνα, βλέπω λίγα σύννεφα μόνο.
1: Μα θα έχει πολλά, λέει.
2: Δεν είπα ότι υπάρχει πιθανότητα να ψυχαλύσει.
1: Βέβαια το είπε. Βέβαια το είπε.
0: Πού, σε ποιες περιοχές?
2: Τοπικά.
0: Τοπικά.
1: Δηλαδή, στο Χαλάνδρι, λίγο πιο κάτω, ας πούμε. Αγία Παρασκευή, τέτοια.
0: Τοπικά.
1: Τοπικά.
0: Θα βρέξει.
2: Χρήμα.
0: Όχι χρήμα. Χρήμα θα βρέξει.
2: Όχι. Τι θα βρέξει, είναι.
1: Έλα, σε θέλω λίγο πιο ρομαντικό.
2: Ρομαντικό δεν είναι σαμπανιερί. Θα βρέξει σαμπάνια. Θα βρέξει σαμπάνια.
0: Έχουμε τον πρώτο ακροατή, την πρώτη ακροάτρια. Για να δούμε. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Ο κύριος.
3: Βασίλης λέγομαι.
0: Ο κύριος Βασίλης.
2: Βασίλη, είστε γουρλής γενικώς. Το ρωτάω γιατί μας κάνετε ποδαρικό.
1: Σας καλού.
3: Είμαι και σας είμαι.
1: Α, εντάξει. Γενικά δεν είστε όμως.
3: Όχι τόσο, δεν το έλεγα.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Αγαπητέ Βασίλη, διαπιστώνω μία αυστηρή αυτοκριτική, έτσι, προς τον εαυτό σας, ότι δεν είστε γουρλής, έχετε ξυπνήσει λίγο περίεργα, όχι με πολύ αισιοδοξία. Το καταλαβαίνω αυτό, εντάξει, είναι αυτή της εβδομάδας.
3: Είναι Δευτέρα γι' αυτό.
0: Ετοιμάζεστε να πάτε στη δουλειά σας?
3: Ακριβώς.
0: Ναι, ποια είναι η δουλειά σας?
3: Δημόσιο υπάλληλος.
0: Α, τότε δεν είναι κακό αυτό. Καλό είναι.
1: Γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι ετοιμάζονται διαφορετικά για να πάνε στη δουλειά τους.
0: Είναι χαλαρός, εντάξει. Δηλαδή, μπορείτε να πάτε και να φύγετε κιόλας γρήγορα ή θα είστε εκεί μέχρι το μεσημέρι?
3: Το μεσημέρι.
0: Μεσημέρι. Δηλαδή, μεσημέρι. Δεν έχετε δυνατότητα να φεύγετε και νωρίτερα, έχετε?
3: Όχι, δεν είναι.
0: Είναι.
2: Μύθος αυτά που λένε περί χαλαρότητα στο δημόσιο.
0: Όχι, εντάξει.
2: Τα πάντα στα
1: παλαιότερα.
2: Μύθος.
0: Έχουν σφίξει τα πράγματα.
2: Μύθος.
1: Μπορούμε να φανούμε έτσι τόσο αδιάκριτοι όσο να ρωτήσουμε τι δουλειά κάνεις ακριβώς, ας πούμε, στο δημόσιο?
3: Ναι, σε νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Λοιπόν.
1: Σημαντική δουλειά.
0: Βέβαια,
1: δεν φεύγεις από εκεί ποτέ.
0: Σημαντική δουλειά και.
2: Και το αντίθετο της χαλαρότητας.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, μιλάμε του ανθρώπου που θα είναι χαλαρό.
0: Νοσηλευτής, είσαι φίλε μας.
3: Ακριβώς.
0: Νοσηλευτής, ωραία, ωραία.
2: Μπράβο, ρε Βασίλη.
0: Λοιπόν, πάμε. Αγαπητέ Βασίλη, θα παίξουμε όπως ξέρεις Letter Games. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Είναι πολύ ωραίο το δώρο μας και θα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα με ζώο.
3: Γράμμα.
1: Βασίλη, ένα ζώο που θέλεις, αγόρι μου, θα κερδίσεις.
0: Αχ, θα πνιγούμε, θα πνιγούμε. Σταμάτα.
1: Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν γίνεται όπως πρέπει.
0: Να πει ότι δεν πες.
2: Ό,τι θέλει, επειδή είναι το πρώτο παιχνίδι και δεν κάνεις λάθος.
0: Ακριβώς.
2: Ό,τι γράμμα γουστάρεις.
1: Ό,τι σου ήρθει λέγε.
2: Όχι,
1: ό,τι να είναι.
2: Λέγει κατηγορίες και να λέει ό,τι θέλει.
0: Και να λέει από ποιο γράμμα.
2: Από άλλα γράμματα.
1: Τέλειο. Πάμε
0: λοιπόν. Ζώο.
3: Καμίλα.
0: Όνομα.
3: Κώστας.
0: Πράγμα.
3: Μια καρέκλα.
0: Φυτό.
1: Α, το αρέσει το κάπα.
3: Κερασιά.
0: Φαγητό.
3: Και στέρες.
0: Περιοχή.
1: Πόλη, ό,τι σου έρχεται. Χωριό, ό,τι θέλεις.
3: Κοζάν.
0: Χώρα.
3: Καναδάς.
0: Επάγγελμα.
3: Κτηνίατρος.
0: Ποδοσφαιρική ομάδα. Η ομάδα μπάσκετ, το
3: θέλεις. Καβάλα.
0: Ποτάμια, λίμνες, βουνά.
3: Κυλιμάνζαρο.
0: Πάρα πολύ σωστά. Έχουμε τον πρώτο νικητή.
1: Και διάλεξες και γράμμα και τάπες όπως πρέπει. Ωραίος, και παίρνεις και δωράρα να πας να φας όποιον θέλεις αυτό το καταπληκτικό μαγαζί, το
0: Ζου
1: Σαμπανιερί, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Συγχαρητήρια, Βασίλη.
4: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
5: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
6: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
7: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
8: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
9: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
10: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
18: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
19: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο IDEF. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
21: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Δρόμο 89,8, 7 και 30. Μια στιγμή 30, 36 τώρα ακριβώς πήγε.
1: Από 33 πήγε 36.
0: Όχι.
2: Α. Τι άλμα ήταν
0: 30,
2: αυτό.
0: 30, περίμενα. Ήταν 35 και 57, 58, 59. 36.
1: 36 με το καλό.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για προβληματισμό.
1: Άστα!
0: Για τον πρώτο προβληματισμό αυτής της ραδιοφωνικής σχολικής χρονιάς.
2: Προβληματισμένοι οι ακροατές μας.
1: Πάρα πολύ.
2: Παραμένουν,
0: εννοείται.
1: Δηλαδή, μας περίμεναν να έρθουμε για να καταλάβουμε.
2: Τόσο πολύ.
0: Έχουμε μαζέψει πολλούς από όλο το καλοκαίρι και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Ναι, αλλά εγώ τώρα διάλεξα, η αλήθεια είναι, για να είμαστε και λίγο επίκαιροι, έναν που ήρθε πριν από λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει έρθει από τη Γιάννα.
0: Δηλαδή, θα έλεγα φρέσκο, ζεστό και τραγανό.
1: Ακριβώς. Καραμέλα. Λοιπόν,
0: καραμέλα,
1: υπάρχει...
0: καραμέλα είναι φρέσκια, ζεστή και τραγανή. Θα το λάθω. Δηλαδή, η καραμέλα, η λέω, είναι φρέσκα
1: είναι.
0: Και λέει καραμέλα.
2: Πώς φέρει το άνθρωπο που το μαγειρεύει.
1: Όχι,
2: πώς φέρει το άνθρωπο που το μαγειρεύει, ρε φίλε.
1: Μα δεν είναι τραγούδι το... αυτό.
2: Δεν είναι, λέω. Άκουσες ζεστό τραγανό και καραμέλα.
1: Είναι ζεστό και τραγανό σαν καραμέλα, δεν είναι ένα τραγούδι.
2: Γλυκό και τραγανό.
0: Γλυκό και τραγανό, ναι.
1: Γλυκό και τραγανό είναι.
0: Τι
2: τα γόρι μου, τα γόρι μου,
0: τα γόρι μου.
1: Αυτό είναι το γόρι μου.
0: Έλα, λέγε.
1: Λοιπόν, υπάρχει μία μαμά στο γκρουπ, λέει η Γιάννα.
0: Ποιο γκρουπ?
1: Τώρα...
0: Που πάνε βόλτες, ξέρω εγώ, στα
2: μοναστήρια.
1: Άκου να δεις τι γίνεται. Όταν εσύ έστελνες τα παιδιά στο σχολείο, δεν υπήρχαν γκρουπ. Και από μία πλευρά, αν το δεις, έχεις γλιτώσει μία μάστιγα. Απ' την άλλη, όμως, έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μπορεί να είναι και πολύ βοηθητικό.
0: Όταν πήγαινα σε εκδηλώσεις, λέει... βέβαια, σε εκδηλώσεις, να σου πω, Κατερίνα,
1: ναι.
0: Αθλητικά που βγαίνουν τα παιδιά, ήταν οι μαμάδες όλες εκεί. Πήγαινα
1: ναι.
0: Και εγώ τα
1: σε γκρουπ.
0: Ναι, ήταν γκρουπάκια μαζεμένες και πήγαινα και εγώ με στο γκρουπάκι και ήταν διαζώσεις γκρουπ.
1: Και παίρνοντα ωραία. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μία μαμά στο γκρουπ, λέει η Γιάννα, που έχει άποψη για όλα. Φαγητό, τσάντες, ακόμα και δασκάλες. Χθες μας είπε μέχρι και ποια παπούτσια πρέπει να φοράνε τα παιδιά. Θέλω να τις γράψω. Ευχαριστούμε για τις οδηγίες, κυρία υπεύθυνη. Να το κάνω ή θα μπλέξω? Αρχικά, όχι, δεν θα το κάνεις, γιατί θα μπλέξεις είναι μια πραγματικότητα. Ας μιλήσουμε.
2: Είπε τον προβληματισμό και απάντησε κιόλας.
0: Απνευστεί.
2: Τα το λέει, απαντάει, τελειώσε. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Άλλος, άλλος. Πάμε στα επόμενα γρήγορα.
2: Καθάρισε το θέμα.
0: Έχουμε και δουλειές, παιδιά, πάμε.
1: Όχι, αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, την άποψή σας, τη δική σας τώρα.
0: Τι να πούμε, δηλαδή, ότι να διαλυθεί το γκρουπ τώρα.
1: Φαντάζει και διαλύεται
2: το γκρουπ. Ότι υπάρχει ανάγκη αυτού του γκρουπ, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, υπάρχει.
2: Υπάρχει μια ανάγκη για μια ενημέρωση, για μια ερώτηση, για μια συζήτηση. Αλλά επίσης είναι μεγάλη αλήθεια ότι δεν υπάρχει γκρουπ που να είναι όλοι φυσιολογικοί μέσα. Κάθε γκρουπ έχει τον τρελό του.
0: Μένα το μέλημά μου στα γκρουπ είναι πότε θα με βγάλουν έξω. Πώς βγαίνεις έξω τα γκρουπ?
1: Δεν βγαίνεις από αυτά.
0: Με κυνηγά, εγώ τα λέω, προσπαθώ να βγω και με ξαναβάζουν.
2: Προτιμάς να σε βγάλουνε? Που σημαίνει ότι κάτι τους έχεις κάνει, όμως έχουν δυσαρεστηθεί μαζί σου.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ τα γκρουπ καθόλου.
1: Μπράβο. Από τα άλλα γκρουπ δεν μας ενδιαφέρει. Βγες. Από αυτό δεν πρέπει να βγεις με την καμία.
0: Με τις μαμάδες.
1: Στο λέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γκρουπ. Καταρχάς, είναι μια τιμή το να σε έχουν βάλει σε ένα γκρουπ και ιδιαίτερα μικρότερο γκρουπ από τις τάξεις. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Είναι το γκρουπ, ας πούμε, γράφει Ε1 για παράδειγμα. Α2. Αλλά μετά γίνονται και υπογκρουπάκια. Κατάλαβες.
0: Οι μπαμπάδες γιατί δεν κάνουν γκρουπ και κάνουν μόνο οι μαμάδες.
1: Κάνουνε.
0: Κάνουν και οι μπαμπάδες.
2: Καλά, μην το διεκδικείς αυτό. Δεν είναι επιτυχία το να υπάρξει γκρουπ με μπαμπάδες. Προσπαθούν να τα αποφύγουν αυτό.
0: Πώς λέμε, μπαμπάδες με ρούμι, μπαμπάδες με γκρουπ.
1: Ναι, και οι οποίοι όμως τι κάνουν αυτοί οι μπαμπάδες, για να σε ενημερώσω για τα τελευταία τεκτενόμενα.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάνε για το «Α, τι έχουν σήμερα μαθηματικά γιατί το παιδάκι μου δεν μπόρεσε να πάει, μήπως μπορείτε να μου στείλετε την σελίδα της ορθογραφίας». Λένε «Παιδιά, πότε θα πάμε να φάμε γουρουνοπούλα» ή «Πρόκειται να παίξουμε μπασκετάκι αυτή την εβδομάδα». Είναι άλλο γκρουπ που έχει ενδιαφέρον αυτό. Γενικά, Γιάννα μου, θα κάνεις την υπομονή σου και θα είσαι στο γκρουπάκι όπως πρέπει, γιατί μπορεί να γίνει πολύ βοηθητικό.
0: Πάντως μας ρώτησε κάτι και απαντήσαμε. Δεν έχω καταλάβει.
1: Απάντησα εγώ.
2: Δεν μας ρώτησε. Εσύ
1: δεν έχεις γκρουπ.
0: Και τι έγινε, δεν μπορώ να απαντήσω. Ποια είναι η ερώτησή σου? Κάνουμε ερώτηση.
1: Λοιπόν, είναι μια σπαστική μαμά. Θέλει να της, την πει μέσα στο γκρουπ, να το κάνει ή όχι?
0: Η σπαστική να την κάνει, το κάνει.
1: Η Γιάννα να την πει,
2: να
1: στη σπαστική
2: πει,
1: μαμά.
2: Με ευγένεια. Στα νεύρα.
0: Όχι, πάντα με ευγένεια. Με τρόπο για να μην δημιουργήσει. Γιατί με έναν άνθρωπο που όταν έρθει σε αντιπαράθεση με έναν τέτοιον άνθρωπο, θα ρίξει το επίπεδό σου, αν έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Πρέπει λοιπόν να έχει τρόπο να την αντιμετωπίσει, γιατί θα ρίξει όλο το επίπεδο του γκρουπ.
1: Ξέρεις τι είναι το καλύτερο.
2: Μ' αρέσει που βάζεις μια σοβαρότητα, ακόμα και σε πράγματα που δεν την απαιτούν.
0: Όχι,
2: μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Νομίζω ότι για να μας το στείλει η φίλη μας έχει
1: θέμα. Βέβαια. Την απασχολεί. Νομίζω το καλύτερο, ειδικά όταν είναι σε Viber, είναι μία καρδούλα και καμία απάντηση.
0: Πάντως, μέσα στο group θα ήθελα να αναφερθεί αυτό που γίνεται φέτος στα σχολεία με τα κηλικία. Δεν ξέρω, τους απασχολεί αυτό.
1: Ποιο θέμα.
0: Είναι τα νέα προϊόντα που θα βρίσκουν οι μαθητές στα σχολεία. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που πρέπει να τους απασχολεί και να συνεργαστούν ωραία, γιατί έχουμε πολλές αλλαγές.
2: Θέλω να το συζητήσουμε.
0: Θα τα πούμε μετά.
2: Βέβαια,
1: θα το συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Προηγουμένως όμως θα με αφήσετε να πω κάτι το οποίο θέλω πάρα πολύ. Αφού βήξω. Λοιπόν, σου έχει τύχει, Χρήστο,
0: ναι,
1: να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες?
0: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θα βρω ίντερνετ εδώ που κι αν πάω.
1: Ή να υπάρχει, Γιάννη, στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται.
2: Στο μπάνιο.
1: Ορίστε. Σίγουρα λοιπόν θα σας έχει τύχει και εσάς κάτι τέτοιο. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα στο Connect Day One Ultra WiFi. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Το θυμάστε το 3 στη σειρά? Θυμάστε πως παίζετε? Αν ναι, πάρτε τηλέφωνο και θα παίξουμε το πρώτο 3 στη σειρά της σεζόν. 2-11-18-91-8-9-8. Δωράρες.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Πιο ζόρικα τα πράγματα από ό,τι πριν που τα ξαναείπαμε. Ο Κηφισός έχει καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα από Εγάλεο μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια και Τούμπα. Η Αττική Οδός έχει αρκετά θέματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι και Κηφισίας. Η άνοδος της Κηφισίας είναι δύσκολη από το κέντρο προς το Χαλάνδρη. Φυσικά η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού προς το κέντρο της Αθήνας. Η Βασιλή Σοφίας είναι μποτιλιαρισμένη προς το Σύνταγμα. Το ίδιο και η Πανεπιστημίου. Αρκετές καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Είπαμε, δροσίζει σήμερα ο καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, πιθανότητα για ψυχάλες και μέγιστη θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 49, η Κατερίνα Καραβάτου, ο Γιάννης Χοκορδόνης,
4: ο Χρήστος ο Φερεντίνος,
3: ο Μάνος ο φίλος μας είναι απέγα.
5: Ο Μάνος ο ποιος?
3: Ο Μάνος, εσύ λέγε.
5: Όχι, τα λες όλα έτσι.
3: Ο Μάνος ο Μαγκίτης.
4: Αρχικά.
3: Ο Μάνος ο ωραίος.
4: Και ο Χριστάρας ο καινούριος.
3: Έτσι, έχουμε.
4: Και η Αθηνά η κούκλα μας.
3: Να σου πω, έχουμε παρατσούκλια πια. Έτσι είναι το πράγμα. Θέλουμε να δούμε τι παρατσούκλια έχει ο φίλος μας που είναι στη γραμμή. Η φίλη μας, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα,
4: καλή εβδομάδα.
3: Το όνομά σας?
6: Είμαι η Άρτεμις.
3: Πώς?
6: Άρτεμις.
4: Τι ωραίο όνομα έχεις. Τι ωραίο όνομα
3: έχετε
4: που έχεις.
3: Έχετε κάποιο παρατσούκλι? Σας φωνάζαν κάπως μικρή η φίλη σας? Υπάρχει κάτι?
6: Όχι, η αλήθεια είναι δεν έχω.
3: Ναι, τι θα λέγατε για τον εαυτό σας? Τι παρατσούκλι θα δίνατε σε εσάς, έτσι που θέλετε να σας φωνάζουμε εμείς που σας ξέρουμε? Που σας μαθαίνουμε τώρα. Τι θα λέγατε για σας? Πώς?
6: Είμαι ήρεμη δύναμη.
4: Α, ήρεμη δύναμη μου αρέσει. Μήπως είστε και εγώ καιρό στο ζώδιο?
3: Α, να τα αρχίσαμε.
5: Την πατήσαμε.
6: Είμαι σύφτες.
4: Σκορπιός.
3: Μάλιστα.
4: Δύναμη. Τώρα για ήρεμη δεν ξέρω. Ότι είστε δύναμη είστε.
3: Είναι σκορπιός είπε?
4: Σκορπιός ρε.
3: Άρα θα χαρείτε πάρα πολύ που θα πάτε στη μοναδική συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Πραγματικά ταιριάζει πολύ με τη Σκορπιό, Κατερίνα.
4: Βεβαίως. Όχι με όλα τα ζώδια,
3: αλλά ειδικά
4: αλλά οι Σκορπιοί, επειδή είναι έτσι λίγο πιο παθιασμένοι.
3: Εκείνες τις μέρες είναι που αποδίδουν, έτσι.
4: Ναι. Όχι, τέλεια. Είναι ο Σαμπάνης πολύ παθιασμένος και έχουν μια σύνδεση.
3: Τέλεια. Λοιπόν, θα παίξουμε 3 τραγούδια στη σειρά. Και 1, 2, 3, πάμε.

0: Εντάξει.
1: Καινούργια τραγούδια, μ' άρεσε πολύ.
0: Δυνατό. Πάμε.
1: Η ήρεμη δύναμη τι έχει να πει?
2: Ότι πήρα την κατάλληλη στιγμή.
3: Μπράβο!
0: Πολύ καλή!
3: Δύναμη!
1: Συγχαρητήρια, κορίτσι μου.
2: Ευχαριστώ.

0: δρόμος 89,8, 7 και 54.
1: Πες τα Χρήστο.
0: Και πάμε στα σχολεία. Είπαμε πριν για τα κηλικία, ναι. Για τα νέα τρόφιμα, για τα νέα προϊόντα που θα βρίσκουν πια οι μαθητές στα σχολεία. Από ό,τι άκουσα, οι νέοι κανόνες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην υγιεινή διατροφή, περιορίζουν προϊόντα όπως αναψυκτικά, έτσι.
1: Και καλά κάνουν.
0: Επεξεργασμένα τρόφιμα κλπ. Ναι.
2: Εντάξει, μια μπουγατσούλα δηλαδή είναι υπερβολή, συγγνώμη.
0: Αν είναι, ρωτάω. Αν είναι μπουγάτσα, η σωστή μπουγάτσα.
2: Έλα ρε, εσύ τώρα.
1: Είναι η μπουγάτσα που σας έφερα προχτές.
0: Είναι,
2: δεν πρόλαβα να φάω ποτέ εγώ.
0: Ούτε
2: από
0: εγώ.
2: Αυτή.
0: Ούτε εγώ.
2: Ναι, την πήγε στους φίλους της μέσα. Εμείς δεν δοκιμάσαμε τίποτα.
1: Παιδιά, πήρα.
2: Εγώ δεν έφαγα. Τέλος πάντων.
1: Τρία κουτιά.
2: Ναι, δεν φάγαμε.
1: Μία μπουγάτσα με τυρί, μία μπουγάτσα με κρέμα και μία μπουγάτσα με σπανάκι.
0: Το θέμα είναι από πού είναι.
1: Είναι Υποκράτους και τέτοιο. Ένα πάρα πολύ καλό.
0: Okay.
1: Δεν θέλω να κάνω τώρα διαφήμιση.
2: Να
1: που δεν
2: υπάρχει
1: πρέπει.
2: Ένα όριο.
0: Στα Γιάννενα, αυτή που φάγαμε δυνατή.
1: Καταπληκτική.
0: Είναι πολύ ωραία, ναι.
1: Ένα να πάω στα Γιάννενα να φέρω μπουγάτσα.
0: Όχι, αλλά λέμε.
1: Εντάξει.
2: Να υπάρχει δηλαδή μια στροφή στην υγιεινή διατροφή. Αλλά ρε παιδί μου, σχολείο είσαι τώρα. Θα τρέξεις στη γυμναστική, θα είσαι υδρωμένος, θα είσαι κουρασμένος, θα πρέπει το μυαλό να λειτουργεί σωστά στα μαθήματα, να μπορείς να αποστηθείς το πυθαγόριο θεώρημα.
1: Ναι.
2: Θέλω μια τυρόπιτα.
1: Μη τη φας, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Δεν
1: είναι σωστό.
0: Να φας τυρόπιτα με τυρί όμως, όχι τυρόπιτα χωρίς τυρί.
2: Τυρόπιτα χωρίς τυρί.
0: Ναι, έχουμε καταντήσει να τρώμε τυρόπιτες, ειδικά στα κηλικία. Δεν είναι, πού είναι εκείνες οι παλιές τυρόπιτες.
2: Και μας φτάσανε οι αλήτες, Χρήστο μου.
0: Τυρί κανονικό μέσα.
2: Φετούλα.
0: Αυτό είναι το θέμα, βέβαια.
1: Ξέρεις τι, όμως τώρα πλάκα-πλάκα. Είναι πολύ σωστό να μην υπάρχουν όλα τα προϊόντα, γιατί κάποια στιγμή υπήρξε μία περίοδος και μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα που τα κηλικία ήταν mini market.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Και έβλεπες μέσα πράγματα. Όχι, τα οποία, ναι, δεν έπρεπε να υπάρχουν. Συμφωνώ. Στα σχολεία.
2: Μια ψισταριά, άμα πετάξει ο άλλος.
0: Όχι, ρε.
2: Απαγορεύεται. Κρεατάκι, πρωτεΐνη.
0: Η Ιαπωνία έχει δει τίποτα στα σχολεία.
2: Σουσί.
0: Όχι, ρε. Όλα είναι υγιεινά. Δεν τρώνε τίποτα. Είναι υποχρεωτικό.
1: Αυτό πρέπει να προσφέρει, ναι, το σχολείο.
0: Έχει γίνει η Ιαπωνία.
1: Ξέρω ότι δεν είναι πάρα πολύ σωστό. Ωραίο για τα παιδάκια αυτό που μ' ακούνε τώρα.
0: Το δεύτερο μάθημα ποιο είναι? Να καθαρίζουν και όλα τα παιδάκια.
1: Όλα.
0: Αυτό που κάνουν στην Ιαπωνία. Έτσι να κάνουν και δουλειές. Το βλέπετε τι κάνουν.
2: Τι θες να γίνουμε οι Ιάπωνες?
0: Ναι, ρε φίλε, οι Ιάπωνες. Δηλαδή. Και στο γήπεδο τα πάμε.
1: Όχι
0: να είμαστε
1: σε όλα. Όχι σε όλα. Σε ορισμένα, ναι, θέλει να γίνουμε οι Ιάπωνες.
0: Χαρακτήρα μην κάνουμε.
2: Όχι. Ή θα το πάρει το πακέτο όλο.
0: Όχι, φίλε.
2: Ή θα το πάρει.
1: Τώρα έχει και ένα δίκιο ο άνθρωπος.
2: Να μας στείλει στο γήπεδο να μαζεύουμε τα σου. Με τη λίμπα.
0: Πού είσαι, ρε, με τη λίμπα. Τέλος πάντων.
2: Τίποτα για τον Παναθηναϊκό που είναι πρώτος, κουβεντούλα.
0: Εντάξει, νωρίς ακόμα, φίλε.
1: Πού είναι πρώτος, εγώ δεν έχω ιδέα. Πού είναι πρώτος?
2: 4 στα 4, 12 βαθμούς. Πρώτη.
1: Ο ΠΑΟΚ πού είναι?
2: Κέρδισε τον Άρη χθες ο ΠΑΟΚ
0: 2-0. 2-0.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ολυμπιακός έχασε από τον Όφη προχθές.
1: Τι έκανε ο Ολυμπιακός?
0: Έχασε από τον Όφη στο Καραϊσκάκι.
1: Έχασε από τον Όφη. Καλά, βέβαια, να σου πω κάτι. Ο Όφη είναι και κυπελούχος.
0: Εντάξει. Μπράβο, Όφη, πάει πολύ καλά.
2: Πάνω του. Λοιπόν, ναι, να σας πω ότι αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Αν χρειαστεί, παιδιά, να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν θέλετε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
12: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα, το Αιγαίο.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Ναι, είναι το πρωινό στον δρόμο σήμερα,
2: και
1: Δευτέρα.
2: Πάλι, τρίτη χρονιά εδώ, δεν είναι τέλειο?
1: Τρίτη χρονιά, είμαστε τριτάκια λοιπόν. Και λέγαμε πριν, Κατερίνα, για τα σχολεία, για τα κηλικία. Θα ήθελα να πούμε και για τα κινητά στα σχολεία. Έτσι, δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά οι μαθητές θα πρέπει να κρατούν τα κινητά τους στην τσάντα τους καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.
2: Γιατί να τα ακούσουμε, έτσι είναι αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν για πρέπει να βγαίνουν έξω.
1: Για Ελλάδα.
3: Α,
1: για
3: έχουμε
1: μας
3: έρθει
1: εδώ.
3: Ελλάδα. Νομίζω για Ιαπωνία πάλι.
1: Όχι. Εδώ, στην Ιαπωνία δεν επιτρέπεται ούτε στην τσάντα να
2: φυσικά
1: είναι.
2: Φυσικά.
3: Πού στην Ιαπωνία, στη χώρα που ηγείται.
1: Ανατέλλοντος.
3: Στην τεχνολογία.
1: Ναι, ακριβώς. Στη χώρα που έχει και φάξ όμως ακόμη. Δεν είναι φοβερό.
3: Έχει φάξ η Ιαπωνία.
2: Τα φάξ μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Τα
2: βρίσκω πολύ γοητευτικά.
1: Τα συναντάς σπάνια. Ούτε στην Αφρική πια, δηλαδή, σε κάποιες χώρες που υποτίθεται ότι είναι λίγο πιο πίσω στο θέμα της τεχνολογίας, εννοώ, ή οπουδήποτε κι αν είναι. Στην Ιαπωνία βλέπεις παντού φάξ, δεν είναι φοβερό αυτό?
2: Μ' αρέσει το τσεκάρι, πρόσεξε,
1: το τσεκάρι.
3: Βλέπεις παντού φάξ στην Ιαπωνία? Είμαι παντού φάξ.
1: Τσέκαρε. Τσέκαρε, βάλε ένα εικοσαρικάκι.
3: Πάντα τσεκάρω, τι θα πατήσω, φάξ Ιαπωνία?
1: Φάξ Ιαπωνία, έχω φάξ στην Ιαπωνία, πάντα. Περίμενε, περίμενε, γκούγκλαρε.
3: Ρε φίλε.
1: Εδώ.
2: Ρε παιδί μου, θα το βγάλει, έχουν φάξ. Εδώ σου λέει.
1: Παντού φάξ.
2: Προσγειώνεσαι στην Οζάκα. Ξαφνικά με το προσγειώνεσαι, βλέπεις μπροστά σου ένα φάξ.
1: Νομίζω γραφείο.
3: Φάξ Ιαπωνία.
1: Δεν μπορεί, τι, πού μπροστά σου, τι να είναι. Πεταμένα όπως εδώ που τα πετάνε παντού τα πράγματα.
3: Η Ιαπωνία, στη χώρα των ρομπότ και των φάξ.
1: Έτσι.
3: Ορίστε. Σου δίνω χέρι.
1: Φέρε το κοσαρικάκι, α το χέρι. Χέρι, τι να το κάνω. Φέρε το κοσαρικάκι. Είναι η χώρα με τα περισσότερα φάξ. Αφού σας τα λέω, τι δεν ακούτε, γατάκια.
2: Μου πάρα πολύ τα φάξ. Το βρίσκω πάρα πολύ εγωιδευτικό πράγμα. Θα σου στείλω ένα φάξ. Και μετά να έρχεται το φάξ για να κάνει.
1: Λοιπόν, το δύσκολο ερώτημα είναι: μπορεί ένας έφηβος να περάσει ένα ολόκληρο σχολικό πρωινό χωρίς ούτε ένα σκρολ? Αυτή είναι η ερώτηση. Μπορεί ένα παιδί να κρατηθεί 45 λεπτά. Πόσο κρατάει
3: η διδακτική ώρα? 45
1: λεπτά, ένα ημίχρονο. Μπορεί χωρίς να βάλει το χέρι στην τσέπη να βάλει το κινητό?
2: Είχα τόσο πολύ ωραία διάθεση, τέτοιο κέφι και τώρα δες.
1: Στο ρίξα. Χρόνια πολλά να τη χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ.
3: Στον παιδιόν σου.
2: Ευχαριστώ. Όχι καλά. Τι ώρα είναι?
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Χαρές σας. Λοιπόν, έχει κίνηση αυτή την ώρα. Η αλήθεια είναι, ο Κηφισός είναι δύσκολος από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός έχει καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Κηφισίας. Θα χρειαστείτε πάνω από 25 λεπτά για την απόσταση αυτή. Και η περιφερειακή Μητού, βέβαια, προς Ελευσίνα έχει τα θεματάκια της. Άνοδος Κηφισίας. Τραγωδία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη θα πάτε σημειωτών.
1: Αρχίσαμε.
3: Η Λεωφόρος Αθηνών εννοείται ότι είναι μποτιλιαρισμένη. Άνοδος Συγκρού, πολλά θέματα.
1: Δέσαμε.
3: Βασιλίση Σοφίας, χάλια.
1: Ωραία, παιδιά, υπομονή.
3: Και πάμε μια Βάρη Σκοροπίου, όπου υπάρχουν αρκετά προβλήματα στην περιοχή Μιλαδέζα.
1: Να το καινούριο.
3: Όπως κατευθύνεστε προς Βουλιαγμένη.
2: Την είχε πει τη Μιλαδέζα, την είχε αναφέρει μια φορά. Το κούγκι και τα υπάλληλα.
1: Άστα αυτά, τώρα πρωταγωνιστή Μιλαδέζα.
2: Πάνω αυτά.
1: Τώρα έχουμε Μιλαδέζα, το καινούριο.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Θα υπάρξει μια δροσούλα σήμερα, θα υπάρξουν συννεφάκια, μπορεί να ρίξουν και ψυχαλίτσες. Θερμοκρασία μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Καρδούλες θα έχουμε.

0: Δρόμος 89,8. 8 και 9 και ήρθε η ώρα, Κατερίνα.
1: Ήρθε αυτή η ώρα που περιμένω πώς και πώς.
0: Για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, την πρώτη άχρηστη πληροφορία από τον κύριο Κορδόνη.
1: Σχεδόν συγκίνηση. Γιάννη, τι κάνει ο Αλβέρτος?
2: Ο Αλβέρτος, ο μπαρίστα, ο φίλος μας, ο συνεργάτης μας, ο άνθρωπός μας, είναι πάρα πολύ καλά. Σας στέλνει τις ευχές του.
1: Ευχαριστούμε.
2: Τα φιλιά του. Και ξεκινάμε με άχρηστη πληροφορία, διότι δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι κι εσείς. Είναι ο Σεπτέμβρης, ειδικά οι πρώτες μέρες αυτές του Σεπτεμβρίου, οι μέρες γαμοβαφτίσεων.
1: Ναι, βέβαια.
2: Γίνεται χαμός, έτσι. Συνέχεια βάφτιση από εδώ, γάμος από εκεί, γλέντια, πανηγύρια και χορή. Αλλά η άχρηστη πληροφορία είναι και μια προτροπή. Ταυτόχρονα μια συμβουλή, ναι, προς τους επίδοξους κουμπάρους, νονούς κτλ. Θα πάμε, για να βρούμε την ιστορία μας, στον Πανουριά. Ο πλαρχηγός του 1821.
0: Γνωστός. Ο μεγάλος Πανουριάς.
2: Έτσι, ο Πανουριάς.
0: 1821, μάχη της Γραβιάς.
2: Μάχη της Γραβιάς, βεβαίως. Και από τους πιο γνωστούς οπλαρχηγούς. Γιατί Πανουριάς?
1: Γιατί τον λέγαν Πανουριά?
2: Γιατί τον λέγαν Πανουριά?
1: Δεν τον λέγαν Πανουριά.
2: Το πραγματικό όνομα ήταν... της οικογένειάς του ήταν Ξηρός. Και εκείνος...
0: Από την γνωστή οικογένεια Ξηρού.
1: Για τους λόγους. Το άλλαξε σε Πανουριά.
0: Ναι. Σου λέει στο μέλλον θα βγουν τα αδελφάκια Ξηροί που επειδή θα πλεχτούν με την γνωστή 17 Νοέμβρη. Σου λέει άστο καλύτερα.
1: Πανουριάς καλύτερα.
2: Το όνομα Πανουριάς, με το οποίο έμεινε στην ιστορία βέβαια ο άνθρωπος, προέκυψε από ένα μεγάλο λάθος του νονού του κατά τη διάρκεια της βάφτισης. Ο νονός
1: του, ιστορία για μένα,
2: ο οποίος ήταν ένας απλός και αγράμματος άνθρωπος και σύμφωνα με κάποιες ιστορικές εκδοχές της εποχής ελαφρώς μεθυσμένος την ώρα της βάφτισης της,
0: του δώσε άλλο όνομα,
2: μπερδεύτηκε, νόμιζε ότι το μωρό
0: δεν είναι.
2: Ήταν κορίτσι.
0: Άμα.
2: Και του Πανωρέα. Έδωσε το όνομα Πανωρέα.
1: Έλα, ωραίο, ρε. Ξέρω μια Πανωρέα.
0: Αλήθεια.
2: Του έδωσε το όνομα Πανωρέα. Όταν έγινε αντιληπτό το λάθος και είπαν αμέσως stop, να αλλάξουμε το όνομα, ο βαθιά θεοσεβούμενος πατέρας του αρνήθηκε να αλλάξει το όνομα που δόθηκε μέσα από,
1: βέβαια,
2: το μυστήριο,
1: γιατί ακούστηκε,
2: θεωρώντας το κακό σημάδι ήγρου σουζιά. Οπότε ξαφνικά βρίσκεται...
0: Συμπεριληπτικό ακούγεται πολύ αυτό.
1: Εκτός από αυτό θα σου πω.
2: Το όνομά του λοιπόν ήταν Πανωρέα Ξηρός. Και ο άνθρωπος τι να κάνει, μεγαλώνοντας... Ναι. Το έκανε Πανουριάς.
0: Κοίτα να δεις. Γιατί δεν μπορούσε να το. Ήταν δύσκολο να το κρατήσει Πανωρέα για την εποχή.
2: Ήταν λίγο δύσκολο.
0: Δεν θα μπορούσε να πει, παιδιά, θέλω να με λέτε Πανωρέα. Ο οποίος ήταν περίφημος, μας ήταν καλής. Ήτανε. Αλήθεια λέω. Αν το δείτε, είναι από τους πιο εντυπωσιακούς.
2: Οπότε.
0: Μας ήταν καλής. Ήτανε. Αλήθεια λέω. Αν το δείτε, είναι από τους πιο

0: ιερέας και το όνομα αυτής πρέπει να πει η νονά Κατερίνα, πετάγεται η θεία μου η Δώρα και λέει Μαρία. Κατάλαβες. Και αρχίζει ο παπάς και κάνει το μυστήριο ως Μαρία. Έξαλλος ο παπάς μου, γιατί έπρεπε να βγω Κατερίνα. Έγινε το μυστήριο Μαρία Κατερίνα, αλλά τελικά με γράψανε Κατερίνα. Όπως πήγαινε, ας πούμε, με βάζανε Κατερίνα.
1: Μικρότερο λάθος από αυτό που συνέβη στον Πανουριά. Ο οποίος ο ήρωας αργότερα υιοθέτησε το όνομα αυτό και ως επίσημο επίθετο και υπέγραφε ως Πανουριάς Πανουριάς.
0: Πολύ σωστό.
1: Πανουριάς, Πανουριάς. Αυτά, παιδιά. Αυτή ήταν η πρώτη άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
2: Θα σου
0: πω κάτι, ήταν δυνατή. Ήταν δυνατή η άχρηστη πληροφορία. Μπράβο στον Αλβέρτο. Έχουμε όμως και δυνατές προσκλήσεις για την Άννα Βύση. Αυτό που λέγαμε, παιδιά, όλο αυτό το διάστημα, έχουμε ξεκινήσει από το Μάιο να λέμε για αυτή την πολύ μεγάλη συναυλία που θα κάνει στο ΆΚΑ η Άννα Βύση στις 26 Σεπτεμβρίου. Έρχεται, δηλαδή.
2: Σάββατο 26, ναι.
0: Είναι, πόσο του μηνός έχουμε σήμερα, 14. Είναι 12 μέρες. Οπότε τώρα εσείς θα πάρετε τηλέφωνο στο 211-1891-898.
2: Letter Game.
0: Γιατί
2: έτσι
0: θα παίξουμε Letter Game και θα μπορέσετε να κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση για αυτή τη μοναδική συναυλία.
2: Σας περιμένουμε.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8. Και πριν περάσουμε στο Letter Game, να σας πω πολύ σύντομα,
2: ναι,
1: μια πολύ ωραία ιστορία που βρήκαμε με τον Πανουριά.
2: Όντως.
1: Και τον Διοβουνιώτη. Ήταν δύο πλαρχηγοί. Δύο πλαρχηγοί, mm-hmm, λοιπόν, το 1828 στην Αίγινα, που περίμεναν τον Καποδίστρια. Όταν έφτασε ο Καποδίστρια,

0: με τη συνοδεία του εκεί στο νησί, ως κυβερνήτης της Ελλάδος. Οι δύο μεγάλοι ήρωες τον περίμεναν εκεί πέρα μαζί με άλλους. Ήταν έτσι 70χρονοι τότε. Και όταν τον είδαν τον Καποδίστρια χωρίς μουστάκι, πάθαν πλάκα. Γιατί αυτή ήταν μυστακοφόρη, ειδικά ο Διοβουνιώτης ήταν, είχε τεράστιο μουστάκι. Λέγανε ήταν από τα μεγαλύτερα μουστάκια.
1: Συγκελωτό.
0: Υπάρχει και φωτογραφία.
2: Για να δω.
1: Δυνατή μουστακάρα.
2: Όχι, ναι, ναι. Δεν φαίνεται. Μήπως.
0: Συγγνώμη, ναι, ναι.
2: Δείξτε το μου όμως, θα σας το περιγράψω. Ναι. Α, όχι, είναι πολύ μεγάλο το μουστάκι, παιδιά.
0: Από τα μεγαλύτερα μουστάκια.
2: Είναι τύπου 50 μισό μέτρο.
0: Ναι, και επειδή,
2: μισό μέτρο.
0: Και επειδή θέλανε να γίνουν και αυτοί να μοιάζουν με, τη νέα, με το νέο στυλ των πολιτισμένων των φράγκων, πήγαν και ξυρίστηκαν. Πήγαν και ξυρίστηκαν στην Αγία και έχει όλο το σκηνικό που με βιολιά και τα λοιπά ξυρίσαν για να υποδεχτούν
1: μέχρι
0: το
1: Καποδίστρια. Μέχρι και μουστάκι τους έβαλε ο Καποδίστριας να ξυρίσουν.
2: Λοιπόν, μπράβο Γιάννη!
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Το όνομα
2: καλημέρα.
0: Σας.
3: Είμαι η Ευαγγελία.
0: Ευαγγελία, τι ωραίο όνομα. Μ' αρέσει το Ευαγγελία.
2: Ευαγγελία μας.
0: Ξέρεις ποια Ευαγγελία άλλη σήμερα θα πρωταγωνιστήσει η Κατερίνα?
2: Η Ευαγγελία μου Μούρη.
0: Η Ευαγγελία μου Μούρη σήμερα το μεσημέρι.
2: Σας περιμένουμε στο στούντιο 4. Η Ευαγγελία θα έρθει λίγο πιο μετά. Εμείς ξεκινάμε στις 3.
0: Ευαγγελία, με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι εκπαιδευτικός. Αναπληρώτρια.
0: Πού συγκεκριμένα?
3: Στην ειδική αγωγή.
0: Μάλιστα.
2: Και τι τάξη έχεις?
3: Είμαι σαν παράλληλη στήριξη.
2: Παράλληλη στήριξη. Είναι πολύ, πολύ σημαντική αυτή η δουλειά που κάνεις, να ξέρεις.
1: Και τι ώρα ξεκινάτε?
2: Ξέρεις δηλαδή, αλλά να το πούμε κι εμείς.
1: Ναι, αλλά είναι 8 και 20. Τι ώρα θα μπείτε στην τάξη?
3: Έχω ένα περιθώριο γιατί πηγαίνω τα παιδιά μου πρώτα στο σχολείο. Οπότε τέλειο. Έχω ένα περιθώριο.
1: Ωραία.
2: Τυχερά τα παιδιά που έχουν παιδαγωγό μαμά να τα λέμε και αυτά τα πράγματα. Να σου ζήσουν.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα.
1: Α, μπράβο, αυτή είναι η σωστή σειρά, φίλε. Τώρα το βρήκε. Αυτή είναι η σωστή σειρά.
0: Έψιλον.
1: Ωραίο.
0: Ξεκινάμε λοιπόν. Ζώο.
3: Ελέφαντας.
0: Όνομα.
3: Ευαγγελία.
0: Πράγμα.
3: Ελαττήριο.
0: Φυτό.
3: Αχ, φυτό. Ελιά.
2: Ναι.
3: Γιάννη.
0: Φαγητό, φαγητό.
3: Φαγητό, φαγητό, φαγητό.
2: Αυτό με ψωμί. Αυτό με ψωμί.
3: Ελιές.
2: Με ψωμί βάλτο για να γίνει λίγο φαγητό.
3: Ελιόψωμο.
2: Μπράβο.
0: Περιοχή, περιοχή.
3: Περιοχή. Ερμιούπολη, ξέρω εγώ.
0: Ερμούπολη.
2: Ερμούπολη.
0: Χώρα. Χώρα.
3: Ελλάδα.
0: Επάγγελμα.
3: Ελαιοχρωματιστής.
0: Ομάδα.
3: Εθνική Ελλάδος.
0: Ποτάμια, λίμνες, βουνά.
3: Λοιπόν, εδώ θα τα χαλάσουμε. Η γεωγραφία δεν είναι πολύ καλή.
1: Το μεγαλύτερο βουνό του κόσμου ποιο είναι? Μπράβο.
2: Αυτό
0: μπράβο,
2: είναι.
0: Συγχαρητήρια.
1: Τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε, παιδιά.
2: Μπράβο, Ευαγγελία.
0: Συγχαρητήρια.
2: Μπράβο, Ευαγγελία μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν 10. Ναι.
2: Θα πας αναβήσει 26 Σεπτεμβρίου.
0: Συγχαρητήρια.
2: Μπράβο, κοριτσάκι μου.
1: Εκεί θα είμαστε κι εμείς.

0: Δρόμος Γοντένη ακόμα 8, 8 και 24 και πάμε στο κλασικό μας παράδεισο και κόλαση. Ο Δημήτρης μας στέλνει το εξής, λέει ότι χθες ήταν αφηρημένος, κοίταζε το κινητό του και πέρασε ένα κόκκινο σε μια διασταύρωση.
1: Πού το πέρασε, Χρήστο?
0: Σε μια διασταύρωση η οποία δεν λέει συγκεκριμένα, κεντρική, και φοβήθηκε ότι υπάρχουν
2: κάμερες.
0: Εκεί την ώρα λοιπόν, κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά, αφού ήταν στη μέση, όχι δεν χαμογέλασε, πανικοβλήθηκε, και αφού περνάει βλέπει ένα τροχονόμο. Σταματάει λοιπόν φοβισμένος και λέει στον τροχονόμο: ξέρετε, πέρασα και τα λοιπά.
1: Α, τι καλό!
0: Ναι, ναι, αλλά επειδή πρέπει να πάω στο νοσοκομείο, άρχισε να λέει διάφορες δικαιολογίες ότι του συνέβη κάτι.
2: Και ο τροχονόμος λέει: τι μου τα λέτε εμένα, κύριε μου?
0: Λέει: υπάρχουν κάμερες εδώ, υπάρχουν κάμερες. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, επειδή φοβήθηκε, του λέει: όμως σας παρακαλώ, λειτουργούν οι κάμερες? Του λέει: όχι, δεν λειτουργούν οι κάμερες ακόμη, αλλά προσέξτε και τα λοιπά. Και έτσι τη γλίτωσε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έμαθα ότι δεν λειτουργούν οι κάμερες σε
2: συγκεκριμένο
0: σημείο και δεν πήρε και την κλίση από τον τροχονόμο. Αυτό ελπίζουμε να του γίνει μάθημα, να μην το ξανακάνει, να προσέχει. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ειδικά.
2: Μπορεί να μας απαντήσει αν δεν λειτουργούν οι κάμερες σε εκείνη τη διασταύρωση ή γενικώς, για ένα φίλο μου που ρωτάει.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Γενικότερα σε κάπου δεν λειτουργούν, αλλά λειτουργούν, δεν λειτουργούν, δεν πρέπει να παραβιάζουμε ειδικά τους σηματοδότες, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Και λέει, μας λέει, πού με κατατάσσετε, πού με στέλνετε, στον παράδεισο ή στην κόλαση?
2: Ή κάπου
0: για την αποσεξία μου αυτή.
1: Ο άνθρωπος όμως πήγε μόνος του στον τροχονόμο να δηλώσει το παράπτωμα.
0: Το παράπτωμα ήθελε να μάθει αν λειτουργούν οι κάμερες. Γι' αυτό το έκανε.
1: Γι' αυτό αρχικά
2: πονηρό...
1: πήγε.
2: Ήθελε... αυτό. Γιατί, να το πω το δεύτερο.
0: Γιατί σου λέει, πήγε και προφασίστηκε. Σου λέει, εδώ κοντά είναι νοσοκομείο. Θέλω να πάω στο νοσοκομείο. Βιάζομαι κτλ. Έκανε επίκληση συναισθήματος στον τροχονόμο και απ' την άλλη πήρε και την πληροφορία που ήθελε.
2: Τσακ!
1: Κατάλαβα.
2: Με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια.
1: Άρα, ενώ είχες έναν πολύ γλυκό τρόπο την ώρα που περιέγραφες όλη αυτή την ιστορία, μας περιγράφεις έναν άνθρωπο που είναι ύπουλος, πονηρός και δεν πρέπει να τον αθώσουμε.
0: Είναι θέμα επιβίωσης. Γιατί σου λέει ο άνθρωπος, τι να κάνω τώρα? Πρέπει να μάθω τι συμβαίνει. Για να μπορώ. Άμα με έχουν γράψει κάμερες, δεν γλιτώνεις εκεί.
1: Κοίταξε,
0: πέρα.
1: Κοίταξε, το να μάθεις τι συμβαίνει δεν είναι κακό. Ναι. Να μάθεις τι συμβαίνει. Τώρα όλο το υπόλοιπο, όχι, δεν είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Τι να έλεγε όμως εκείνη την ώρα και ο άνθρωπος? Έπρεπε κάτι να πει, να αποφασιστεί.
2: Ναι. Να μας στείλει κάποιος φίλος ακροατής, θα έλεγα εγώ, ένα μήνυμα, αν έχει φάει κάποιο πρόστιμο από κάμερα.
0: Ναι,
2: αν
0: βέβαια
2: του ήρθε αυτό που λένε ότι σου έρχεται μετά ένα μήνυμα. Να ξέρουμε λίγο τι γίνεται και εμείς, ρε Κατερίνα.
1: Ναι. Γιατί έρχονται μηνύματα στο κινητό.
0: Μέσω Gov έρχονται.
1: Ναι, έρχονται και είναι πλαστά. Και δεν πρέπει να πατήσεις μέσα.
0: Όχι,
1: όχι, δεν πρέπει να πατήσεις μέσα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό,
0: βέβαια,
1: αυτό.
0: Μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή.
1: Εμένα μου έχει έρθει τέτοιο μήνυμα. Εσένα σου έχει έρθει τέτοιο μήνυμα?
2: Ναι, μου έχει έρθει.
0: Και εδώ έχεις πατήσει?
2: Όχι, ρε.
0: Και άμα είναι αληθινό?
1: Όχι, φαίνεται, ρε,
2: φαίνεται.
1: Εσύ,
2: φαίνεται.
0: Εγώ τα καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή,
0: αλλά...
1: φαίνεται. Εμένα μου το αποκορδώνεις ότι έπρεπε να το πατήσω.
0: Πάτησε εσύ.
2: Έτοιμη ήταν.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό?
2: Έτοιμη ήταν.
1: Και μου λέει, μην τυχόν και πατήσεις. Αλλά θέλω να σου πω, είναι αληθοφανή.
2: Όπως και αν σου χτυπήσουν και σου πουνάνε από την
1: ΔΕΗ,
2: μάλλον δεν είναι.
0: Α. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό να προσέχεις, Κατερίνα. Μα σου πούνε, πέτα γρήγορα τα χρυσαφικά σου.
2: Βάλτε
0: στο
2: αλουμινόχαρτο.
0: Μην τους πιστεύεις.
1: Ρίση, αυτό με το αλουμινόχαρτο όμως, δηλαδή είναι και ακραίο. Δηλαδή να σου πούνε, δώσε τα χρυσαφικά σου, αλλά να σου πούνε, βάλε τα χρυσαφικά μέσα στο αλουμινόχαρτο, βάλε τα στην κατάψυξη, μετά βγάλε τα απ' έξω. Θέλει μια διαδικασία. Δεν είναι.
0: Το φοβερό είναι ότι το πιστεύουν, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, στείλ τον αστείον παράδεισο τον άνθρωπο τώρα.
1: Παράδεισο, ξέρεις, έλα μου, παράδεισο, ρε παιδί μου. Αλλά...
0: πανέξυπνη κίνηση αυτή που έκανε.
1: Μην το στείλεις κόλαση.
2: Να επιβραβευθεί η εξυπνάδα και η εφευρετικότητα.
0: Πώς πήρε την πληροφορία, βέβαια.
2: Ακριβώς.
1: Να του γίνει σημαντικό μάθημα να μην περάσει ξανά με κόκκινο.
0: Ποτέ ξανά, ποτέ ξανά. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι. Να το λοιπόν. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Σαν Κατερίνα, σίγουρα, και το άκουσα πριν να το λες.
1: Βέβαια.
0: Το Nova More ήρθε για να κάνει τα
1: βασικά
0: πράγματα πολύ πιο απλά. Προσέξτε, μπορείτε να έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος, καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δρόμος 89,8.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
8: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής RAE.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
13: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
14: Τα παιδιά μας, που είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και εκπαίδευση που την παρέχει ο βρεφονηπιακός σταθμός Golden World. Για τα δυτικά προάστια με θερμενόμενο κολυμβητήριο και λειτουργία από τις 6.30 το πρωί, 12 μήνες το χρόνο.
15: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
16: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
19: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 37 η ώρα. Είμαστε στα μισά αυτής της διαδρομής, έτσι δεν είναι?
1: Τη σημερινή, ναι.
0: Περίπου λίγο μετά τα μισά της πρώτης μας εκπομπής.
2: Λεπτό-λεπτό το μετράμε.
0: Όχι, όχι,
2: στα μισά είναι.
0: Κυλάει, κυλάει. Μια χαρά, παιδιά.
1: Νεράκι, νεράκι.
0: Δηλαδή αυτό εδώ πέρα είναι απόλαυση.
1: Τι ωραίο που είναι που γυρίσαμε πίσω, ρε φίλε. Ξέρεις ποια είναι η διαφοροποίηση της σημερινής εκπομπής με αυτήν, ας πούμε, την τελευταία για την σεζόν που κάναμε την προηγούμενη?
0: Εννοείστε με την τελευταία που.
1: Περιμέναμε
0: πώς και πώς να έρθει η κοινωνία.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτή.
0: Πώς και πώς.
1: Σκέψου κάτι άλλο. Σκέψου κάτι άλλο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Σε ακούμε.
1: Λοιπόν, η μεγάλη διαφορά είναι τέτοια ώρα. Μέχρι τις 24 Ιουλίου έλεγα εγώ μια ιστορία από τη ζωή μου. Τώρα, Χρήστο μου, ήρθε η στιγμή να πληρώσεις εσύ.
0: Δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτό, αλλά δεν πειράζει. Πόσα λεφτά πρέπει να δώσω σήμερα?
1: Κοίταξε να δεις.
2: Δώσε
1: όσα θες. Είχα αφήσει ένα υπόλοιπο εγώ, 150 ευρώ.
0: Γιατί δεν τα έδωσες?
1: Γιατί δεν το βρήκανε. Ήταν τότε με τις θείες μου, την Κρήτη, τα αυτά. Τώρα θα πληρώσεις 150. Ξεκινάς με 150.
0: Με 150 λοιπόν, δεν πειράζει. Large,
2: Ιμπάρις.
0: Είμαι άπλας, άπλας.
1: Είσαι.
2: Ιμπάρις.
0: Και μια και είπες για το... Για την τελευταία και την πρώτη μέρα, έτσι, την πρώτη μέρα που έχουμε σήμερα, για την τελευταία τότε, θα το συνδυάσω με το σχολείο που λέγαμε πριν και θα πάμε στην πρώτη μέρα του δικού μου σχολείου.
1: Ναι.
0: Στην πρώτη λυκείου μου έστειλε μία φίλη μου, ακούγοντας την εκπομπή, εδώ την έχω τη φωτογραφία, η Κατερίνα, συμμαθήτριά μου και πολύ φίλη μου, κάναμε πολύ παρέα, η Κατερίνα μου έστειλε αυτή τη φωτογραφία εδώ πέρα, δεν μπορώ να τη δουν οι ακροτές, αλλά θα σας την περιγράψω.
2: Είσαι εσύ με δύο κορίτσια.
0: Με δύο κορίτσια, είναι στην πρώτη λυκείου, την πρώτη μέρα του σχολείου.
1: Καλέ, πολύ ωραίος ήσουνα.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά δεν ήσουνα ξανθός, ήσουνα καστανός.
0: Εντάξει, είναι και φωτογραφία αυτή, μην κοιτάς, αυτές φωτογραφίες είναι... Κάτι κόντακ που βάζαμε παλιά.
2: Είχε λοιπόν ανακαλυφθεί η φωτογραφία τότε.
0: Γελάσαμε. Είναι η φωτογραφία από το 1800 τόσο ωραία.
2: Ήταν σαν, σαν με το Βέγκο που έκανε το. Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι. Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι.
0: Που ήθελες μια ώρα να το δεις.
2: Με την βέλα στο πουλάκι.
0: Πάντως πάνω κάτω.
2: Όχι, ωραίος είσαι.
0: Λοιπόν, είναι από την πρώτη μέρα του σχολείου στην πρώτη ηλικία στο 5ο εξαρχείο με την Κατερίνα και την Ισμήνη. Και
2: που καμισάτος Χρήστος, να πούμε.
1: Πολύ, πολύ.
0: Και προσέξτε, αφού τελειώνει. Τι κάναμε την πρώτη μέρα, είχαμε 2-3 ώρες. Μετά φεύγαμε όλοι παρέα μαζί με την Κατερίνα, την Ισμήνη, όπως σας είπα, την Αταλία.
1: Τη Ζωή, το Αντιγονάκι, τη Ζηνοβία.
0: Το Γιώργο, το Βαγγέλη, τον Νόντα, τον Λουκά, το Μιχάλη, το Στέλιο. Αυτή ήταν η βασική μας παρέα. Φεύγαμε και εδώ μου έστειλε την επόμενη φωτογραφία. Πήγαμε όλοι στο σπίτι της Κατερίνας.
1: Ναι.
0: Βλέπετε εδώ.
2: Αμέ.
0: Εγώ είμαι στη μέση.
1: Για
0: και δεν εσύ.
2: Τρελοπαρέα, τρελοπαρέα.
0: Η τρελοπαρέα λοιπόν. Πήγαμε στο σπίτι της Κατερίνας εκεί, στην Πατησίων, θυμάμαι. Είμαστε λοιπόν όλοι παρέα εκεί και πήγαμε και παίζαμε διάφορα παιχνίδια. Το είχαμε καθιερώσει από την τρίτη γυμνασίου.
1: Τι παίζατε?
0: Παίζαμε γάιδαρο. Ένα παιχνίδι, ξέρω.
1: Α, με τα χαρτιά.
0: Με τα χαρτιά που
1: βάζεις. Καταπληκτικός ο γάιδαρος.
0: Που έχεις ένα χαρτί λιγότερο στο τραπέζι, ναι. Και όταν αλλάζεις
2: πρέπει
0: κάρτες.
2: Πρέπει να προλάβεις να πάρεις.
0: Ναι, και αυτό έχει χτυπήματα. Σπάγαμε τραπέζια, θυμάμαι, καρέκλες. Πέφταμε κάτω πολύ γέλη. Και ξαφνικά μπαίνει μέσα η μητέρα της Κατερίνας. Γιατί έλειπε, υποτίθεται, αλλά ήρθε πιο γρήγορα και μας βρήκε να το έχουμε κάνει άνω κάτω το σπίτι. Πανικοβληθήκαμε.
2: Βρε γάιδαρη, τους λέει.
0: Βρε γάιδαρη. Ήταν η πρώτη μέρα μου, τη θύμισε η Κατερίνα και γι' αυτό σας το λέω.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ξεκίνησες πολύ δυναμικά.
0: Αυτή ήταν η πρώτη ιστορία μου, παιδιά. Απλώς θυμήθηκα τα φιλαράκια μου εκείνη την εποχή και θέλω να θυμηθώ και δύο ειδικά από την παρέα εκείνη που δεν είναι πια στη ζωή. Ο Γιώργος ο Ράπτης και ο Λουκάς ο Στεφανίτσης και δύο κολόνες αυτής της παρέας. Δυστυχώς έφυγαν γρήγορα από τη ζωή. Τους στέλνω την αγάπη μου και σε όσους φίλους μας ακούν και στην Κατερίνα που μας ακούει τώρα, την αγάπη μου λοιπόν. Και να ξαναβρεθούμε οι υπόλοιποι να θυμηθούμε τους φίλους μας που δεν είναι πια μαζί μας.
1: Ωραία,
0: γιατί όταν θυμάσαι τα φιλαράκια σου δεν φεύγουν ποτέ. Και είναι ωραίο να είναι πάντα στη μνήμη.
2: Το καλοκαίρι, όταν είχαμε τελειώσει τις εκπομπές, δεν ανέβασες και μια φωτογραφία που είχες περάσει από το μπροστά από εκεί που ήταν το σχολείο σου στα,
0: ναι, ναι, ναι,
2: στα Εξάρχεια.
0: Στην Αραχώβη. Ναι. Στην Αραχώβη έγινε πια. Έγινε το νέο πέμπτο στην Αραχώβη πιο κάτω.
2: Ναι, λίγο, έτσι. Εκεί τώρα τι είναι που ήταν το σχολείο, τίποτα.
0: Ένα ρημαδιό.
2: Ένα
0: παρατημένο.
1: Ναι, είχαμε περάσει ένα βράδυ. Δεν είναι κάτι. Ένα λουκέτο υπάρχει μόνο εκεί και δεν μπορεί να δει κιόλα μέσα καλά.
0: Αυτά, παιδιά, τα ωραία.
1: Για να δούμε τι έπαιξε. What?

πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Μα τρία σου δεν ζω.

0: Είναι πάντα ο δρόμος 89,8. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος, είναι ο Γιάννης Κορδόνης και προβληματισμένη Κατερίνα Καραβάτου.
1: Πάρα πολύ προβληματισμένη με το Μάριο που έχει και ο ίδιος προβληματιστεί. Είσαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε?
0: Βεβαίως.
1: Εσείς που θέλετε να στέλνετε τα μηνύματά σας τώρα για να βοηθήσουμε το Μάριο, θα το κάνετε στο γνωστό και μη εξαιρεταίο Viber της εκπομπής, το 6987-898-898. Λοιπόν, λέει ο Μάριος, γύρισα στη δουλειά μετά τις διακοπές και μία συνάδελφός μου είπε ότι με βοήθησε αναλαμβάνοντας αρκετές από τις δουλειές μου. Τώρα περιμένει να της το ανταποδώσω όταν χρειαστεί. Εγώ θεωρώ ότι απλώς έκανε ό,τι της ανέθεσε ο προϊστάμενος. Της χρωστάω χάρη, πιστεύετε ή όχι?
0: Παύση.
1: Είναι ένας από τους πιο ωραίους προβληματισμούς που έχουμε πει στα 2 χρόνια. Απλώς ξεκινάει τρίτος.
0: Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο, ναι, επειδή είναι
2: πολύ, εντάξει,
0: πολύ καλός προβληματισμός, πρέπει
1: είναι
0: λίγο να το...
1: Είναι τέλειος.
0: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Όλοι οι προβληματισμοί είναι, από τη στιγμή που οι ακροατές μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, όλοι είναι σεβαστοί, δεν ξεχωρίζουν.
1: Βεβαίως, αλλά θέλω να σου πω... Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτός ο τρόπος σκέψης δεν μας έχει ξανασυμβεί, ας πούμε.
0: Εγώ θεωρώ ότι απλώς λέει έκανε ό,τι της ανέθεσε ο προϊστάμενος. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί το κορίτσι για να το κάνει, μπορεί να μην περιμένει ανταπόδοση, αλλά αυτός πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να ανταποδώσει για αυτό που έκανε το κορίτσι. Έστω και αν το κάνει. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ανταποδώσει. Ναι. Περιμένει να ανταποδώσει όταν χρειαστεί.
1: Γιάννη.
2: Καλά, σαφέστατα δεν πρέπει να ανταποδώσει τίποτα.
1: Ήμουνα τόσο σίγουρη.
2: Δηλαδή, με λίγα λόγια, για να το κάνουμε λιανά.
1: Ναι.
2: Η κοπέλα ήταν διακοπές.
1: Όχι, ο Μάριος ήταν διακοπές.
0: Ο Μάριος.
2: Ο Μάριος ήταν.
0: Δεν το έχει καταλάβει. Τα αλλάζει τώρα, αλλάζει.
2: Σταμάτανε, μόνο το όνομα μπέρδεψα.
1: Να το ξαναπώ.
2: Ο Μάριος ήταν διακοπές.
0: Δεν έχει καταλάβει.
2: Άκουσε.
0: Ήταν το μυαλό του
2: αλλού. Ήταν διακοπές.
1: Ο Μάριος.
2: Είχε την άδειά του λοιπόν για να είναι διακοπές.
1: Είχε.
2: Στην άδειά του λοιπόν, μία συνάδελφός του έκανε κάποιες δουλειές που υποτίθεται θα πρέπει να κάνει ο Μάριος.
1: Ναι.
2: Όχι, είναι η απάντηση, γιατί ο Μάριος ήταν σε άδεια και ήταν διακοπές. Άρα δεν ξέρω, είναι μαγαζί, είναι εταιρεία, τι είναι εκεί.
0: Τι είναι.
2: Όταν φέρει σε άδεια δεν υπάρχουν υποχρεώσεις. Όποιος μένει πίσω δουλεύει. Γυρνάει μετά όλος, δουλεύει κι άλλο.
0: Γραφείο κηδιών λέει.
2: Αν υπάρχει κενό λοιπόν να το καλύψουν. Ο Μάριος είχε άδεια. Όταν έχουμε άδεια, Κατερίνα μου, δεν έχουμε υποχρεώσεις. Αν δεν βγαίνει δουλειά, να τη κάνει ο προϊστάμενος.
0: Ρε παιδιά, μια
2: θα νιώσει και υποχρεωμένος ο Μάριος.
0: Είπε ότι με βοήθησε. Για να λέει ότι με βοήθησε.
2: Εκείνη λέει ότι τον βοήθησε, εκείνος δεν το λέει.
0: Κάτι σημαίνει αυτό.
2: Τι σημαίνει, ρε φίλε?
0: Γύρισα στη δουλειά μετά τις διακοπές μου και μία συνάδελφός μου, είπε ο Μάριος. Είπε ο Μάριος, έτσι.
1: Ο Μάριος λέει ότι είπε αυτή ότι τον βοήθησε.
0: Είπε αυτή.
1: Δεν είπε ο Μάριος με βοήθησε.
0: Είπε αυτή.
1: Γυρνάει ο Μάριος και του λέει αυτή: σε βοήθησα.
2: Έλα, Μάριε, κάνε τη δουλειά σου.
0: Μια στιγμή. Μήπως εννοεί ότι του βάλε μια τάξη, του οργάνωσε μια κατάσταση που αυτός ενδεχομένως δεν την είχε κάνει. Πες ότι φεύγω εγώ από δουλειά και τα έχω εδώ όλα κατάστατα.
1: Ναι.
0: Και είσαι εσύ στη θέση μου, μου το οργανώνεις, φτιάχνεις το φάκελο, πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα κάνεις, αλλά έρχομαι εγώ και τα βρίσκω όλα έτοιμα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι βοήθεια? Δεν είναι μια αναβάθμιση?
1: Σε ευχαριστώ που το λες αυτό.
0: Έτσι,
1: γιατί 2 χρόνια τώρα μαζεύω τους φακέλους σας όταν φεύγετε εσύ,
2: ναι,
1: και ο Γιάννης.
2: Ναι, τους... ποτέ το φάκελο.
1: Κάθε φορά
2: ποτέ
1: μαζεύω όλα.
0: Ωραία.
1: Τα χαρτιά.
0: Πες
1: γιατί
0: ότι...
1: δεν αντέχω την ακαταστασία.
0: Ρωτάω λοιπόν, εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, εσύ δεν βοήθησες, δεν αναβάθμισες αυτό το πράγμα προς όφελός μου?
1: Γιάννη.
0: Όλο αυτό. Τι, απαντήστε, δεν είναι γατάκια.
2: Η Κική. Του, τι είναι, το Κική. Φακέλους,
0: κάτι έκανε.
1: Η Κική λέει, εγώ
2: Κική.
1: Θα...
0: Ναι.
1: Η Κική είναι η ακροάτρια.
2: Καλημέρα, αγαπημένη.
1: Εγώ θα της το ανταπέδιδα. Όχι επειδή είμαι υποχρεωμένη, αλλά γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα χρειαστείς και εσύ μια χάρη.
2: Ωραία, γεράσει μια πάστα.
1: Ο Πέτρος λέει, στη δουλειά είμαστε για να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Δεν κρατάμε τευτέρι με χάρες. Σωστό κι αυτό.
2: Πετράνο ωραίος.
1: Σωστό κι αυτό. Δεν
2: θα παίξουμε.
1: Χριστό. Το βλέπεις αυτό που λέει? Δηλαδή, γιατί δεν το χτυπάει κιόλας?
0: Ναι, εντάξει, μ' αρέσει αυτό. Δεν κρατάμε δευτέρια, αλλά καλό είναι να βοηθάει ένας τον άλλον.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντικό.
2: Αλληλεγγύη θα δείξουμε και εμείς στους ακροατές.
0: 3 στη σειρά, μάγκες.
2: 3 τραγούδια στη σειρά με υπέροχο δώρο. Μία δώρο επιταγή 100 ευρώ από την όρκεστρα. Έτσι, για να πάτε δυνατά για το back to school. Με λίγο στυλ παραπάνω και ό,τι χρειάζεται για τη νέα σχολική χρονιά θα το βρείτε στο κλαμπ της όρκεστρα.
0: 2-11-18-91-8-9-8.

0: Δρόμος 89,8, 3 λεπτά πριν από τις 9 και 3 τραγούδια στη σειρά. Ναι. Καλημέρα σας.
1: Τραγούδι και λεπτό.
2: Το όνομά σας. Μέρα, καλημέρα. Καλή αρχή.
3: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Το όνομά σας.
2: Να είστε καλά. Άννα με λένε.
0: Άννα.
3: Γεια σου, Ανούλα μας.
0: Άννα, πότε θα έρθουν τα χιόνια?
2: Σίγουρα αργούνε, όχι αργούνε, στις 9 μάλιστα. του Δεκέμβρη.
1: Θα έχουμε χιόνια φέτος.
3: Θα έχουμε όντως.
1: Κάπου το πήρε το μάτι μου.
3: Είδες στα μερομηνιά.
1: Μπράβο, στα μερομηνιά.
0: Τσιμπάγανε.
1: Ποιος τσιμπάγε?
0: Οι μυγές.
1: Ήτανε παχές.
0: Έρχονται τότε.
1: Ήτανε παχές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 3, 2, 1. Πάει πιο αργά στην αρχή.
3: Πραγματικά.
0: Πάμε.

0: Ανούλα!
1: Είναι τα όνειρα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Είναι τα όνειρα, κορίτσι μου, και έχεις πάρει δωράρα. Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου.
1: Θα το δούμε και το μεσημέρι.
0: Βέβαια, τρεις η ώρα, τρεις η ώρα θα είμαστε στην ΕΡΤ.
1: Μπράβο, παιδιά, πολύ δεμένοι.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Και άκου και εσύ, Άννα, και όλοι οι υπόλοιποι, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια νέα αρχή, μια ευκαιρία για νέα όνειρα, νέους στόχους, νέες ιδέες και νέες ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν. Και κάθε μεγάλη ή μικρή αρχή ξεκινάει από μια απλή κίνηση. Να γράψεις την πρώτη λέξη. Γι' αυτό και φέτος η Μπικ μας υπενθυμίζει πως ό,τι και αν θέλεις να πετύχεις, υπάρχει πάντα κάτι που θέλεις και αξίζει να γράψεις.
2: Μπράβο,
0: εσύ,
2: Κατέρινα.
0: Γράψε ό,τι έχει σημασία. Με αφρομή του Back to School, η Μπικ κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Μπικ μπορείς να συμμετέχεις εύκολα στο διαγωνισμό, ανεβάζοντας την απόδειξη της αγοράς σου στο www.bik.com. Παύλα, backtoschool.gr. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία.
3: 150 ευρώ περιμένουν εδώ ζεστά μετρητά σαν τις καραμέλες που έλεγε η Κατερίνα πριν, για να γίνουν δικά σας.
0: 150.
3: Πάρτε τα λεφτά του Χρήστου λοιπόν, τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1891-898. Θα απαντήσετε μια απλή ερώτηση για την ιστορία που είπε πριν.
2: Δεν είναι εύκολη.
3: Καθόλου εύκολη.
2: Καθόλου.
3: Θα σας βοηθήσουμε. Πάρτε τηλέφωνο τώρα.
4: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
5: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
12: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετατιέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 5 και...
1: Και θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις, όχι μία.
0: Θέλω να απαντήσω, ναι.
1: Γιατί είπα προηγουμένως στα παιδιά, μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση και μου λέει ο Χρήστος, τώρα βγαίνουμε στον αέρα, λέω θα την κάνουμε στον αέρα. Αλλά τελικά δεν είναι μία ερώτηση, Χρήστο, είναι δύο ερωτήσεις.
0: Ακόμα.
1: Λοιπόν, θέλω διαδοχικά να μου απαντήσετε και στις δύο, και οι δύο. Α, ποιο είναι, Χρήστο, το μυστικό ομορφιά σου?
0: Το δικό μου?
1: Το δικό σου, ναι.
0: Δεν τα λέω τα μυστικά μου.
1: Γιάννη, εσένα ποιο είναι το μυστικό ομορφιά σου?
2: Η καλή ενυδάτωση.
1: Δηλαδή?
2: Τι γελά, ενυδατώνομαι.
1: Πίνεις πολλά νερά.
2: Ναι.
1: Πολύ καλά. Χρήστο.
0: Κοιμάμαι πολύ.
1: Πόσες ώρες κοιμάσαι την ημέρα?
0: 6,5 ώρες.
1: 6,5 ώρες. Γιάννη, πόσες ώρες κοιμάσαι την ημέρα?
2: 5,5 ώρες.
1: 5,5 ώρες. Θα ασχημείνεις γρήγορα γιατί είσαι ένας κούκλος. Βλέπω εδώ η Ντακότα Τζόνσον αποκαλύπτει ότι... Την ξέρουμε την Ντακότα Τζόνσον.
2: Την Ντακότα Τζόνσον δεν ξέρουμε.
1: Από πού την ξέρεις?
2: Παίρνει τα αποχρώσεις του γκρι.
1: Μπράβο. Η Ντακότα, όχι καθόλου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Η Ντακότα Τζόνσον λέει ότι το μυστικό ομορφιάς της είναι ότι κοιμάται περισσότερες από...
0: 9 ώρες.
1: Όχι.
0: 8.
1: Όχι.
0: 7.
1: 10. Όχι.
0: 10. 11. Όχι. 11. 12.
1: Όχι.
0: 13.
2: 7.
1: Όχι.
0: 5.
2: Πόσο κοιμάται η
1: άτιμη? 14 ώρες την ημέρα. Άσε μας, Ντακότα.
0: Όλη μέρα κοιμάται.
2: Τι άσε ανάγκη έχει η Ντακότα Τζόνσον? Τι
1: καταρχάς,
2: ανάγκη έχει η
1: Ντακότα? Μπορεί να κοιμηθεί κάποιος 14 ώρες την ημέρα? Δεν αισθάνεται λίγο άχρηστος μετά?
0: Κοιμάται 2-7 ώρα δηλαδή.
1: Δηλαδή πώς γίνεται?
0: Ένα 8 ώρα και ένα 6 ώρο.
1: Πού τα κάνει αυτά?
0: Το 6 ώρο το μεσημέρι. Εντάξει, το μεσημέρι ρίχνει ένα ωρίτσα.
1: Ένα 6 ώρο το μεσημεριανό μου.
0: Απίστευτο.
1: Πάει να κοιμηθεί για μεσημέρι στις 2 η ώρα, 3 ώρες. Ξυπνήσουμε στις 8. Γύρονται αυτά.
2: Γι' αυτό είναι φρεσκαδούρα όμως, Χρήστο μου.
1: Άκου 14 ώρες την ημέρα.
2: Μας έχει φάει το μεροκάματο.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Σε παρακαλώ.
1: Αυτά ήθελα να
0: πω. Μπράβο, ωραίο ήταν.
1: Έξαλλη έγινα.
0: Ναι.
2: Πάντως, εγώ το καλοκαίρι που κοιμόμουν περισσότερο,
1: ναι,
2: ήμουν πιο όμορφος από το χειμώνα.
1: Καλά, εντάξει.
2: Τι εντάξει. Αλήθεια είναι.
1: Κοίτα, μαύρησες και σου πήγε και το μαύρισμα λίγο.
2: Εντάξει, σωστό.
1: Τώρα θα αρχίσει να σπρίζει, θα σχημίνει.
0: Αχ, Θεέ μου, τι ακούω.
2: Και θα σπρίνω και θα κοιμάμαι λιγότερο.
0: Άμα πήγα να κάνω μια ερώτηση, δεν είναι τέλος η ερώτηση.
2: Γιατί εμένα μου άρεσε αυτό με την Ντακότα Τζόνσον.
1: Και εμένα μου άρεσε αυτό με την Ντακότα Τζόνσον.
0: Σε ότι είσαι όμορφος.
2: Όχι, ότι με ασχημένη δουλειά. Αυτό πιστεύω. Αν ήμουν δηλαδή πλούσιος και αν ήμουν εισοδηματίας, θα ήμουν ένας κούκλος. Θα ήμουν ένας κούκλος αν ήμουν εισοδηματίας.
1: Φαντάστον λίγο στη Χαβάη, μαυρισμένο, να παίρνει τα ενίκια, κάνει διακοπές.
0: Τι ωραίο να παίρνει ενίκια για να κάθεσαι. Τι ωραία. Άρα τα ακούσατε αυτό.
1: Ορισμένοι άνθρωποι είναι έτσι, ζουν έτσι.
0: Ήρθαν εδώ τουρίστες,
1: ναι,
0: και απογοητεύτηκαν εντελώς γιατί λέει βρήκαν κύκλοπες. Ήταν την. Ναι. Αυτό. Δεν βρήκαν κύκλοπες στον Οδυσσέα. Έλα ρε Γιάννη.
2: Λοιπόν, ψιλοπανικός γίνεται στους δρόμους. Κυφισός, πολύ δύσκολος, ειδικά η κάθοδος από τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι και το Εγάλεο μποτιλιάρισμα. Στην άνοδο, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός, πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, τόσο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο όσο και προς Ελευσίνα. Φέρετε ένα μισαωράκι τουλάχιστον. Βασιλή Σοφίας, μποτιλιαρισμένη, Πανεπιστημίου το ίδιο, οι δρόμοι γύρω από το κέντρο, η Αρδιτού είναι πολύ δύσκολη, η άνοδος της Συγκρού είναι πολύ δύσκολη.
1: Αμάρε, Γιάννη.
2: Η Παραλιακή είναι μια τραγωδία και μισή.
0: Όλα μαύρα τα βλέπει αυτός ο άνθρωπος.
2: Από
0: ρε,
2: την
0: άλλη. Υπάρχουν δρόμοι, ρε φίλε, που
1: γιατί,
0: είναι καλοί.
1: Γιατί
0: δεν τους λες?
1: Γιατί δεν είναι εισοδηματίας, γι' αυτό.
2: Ναι, αυτό
0: εκεί
2: φταίει.
0: Να υποφέρουν όλοι.
2: Από Αλίμου μέχρι λιμάνι Πειραιά θα βλαστημίσετε την ώρα τη στιγμή.
0: Δεν υπάρχει ένα δρόμο να πει καλό. Πε ένα καλό, ρε φίλε.
2: Πε ένα καλό.
0: Πες ένα καλό.
2: Θες ένα καλό.
0: Ιάσονος. Εγώ ξέρω έναν δρόμο την Ιάσονος. Είναι μια χαρά.
2: Πού είναι η Ιάσονος?
0: Στον Πειραιά. Είναι ωραία εκεί.
2: Όχι. Πονάς. Γλυκά νερά.
1: Α.
2: Προς Λαύριο είναι καλά μας.
0: Είναι okay, okay.
2: Μπορείτε να πάτε, ναι, ναι, πάτε, ναι, προς εκεί. Τα υπόλοιπα χάλια.
3: Ο καιρό σήμερα.
2: Δροσούλα θα έχει σήμερα με αυξημένες νεφώσεις. Πιθανότητα για ψυχάλα. Θερμοκρασία μέχρι 29 βαθμούς. Έφυγε το 3 από μπροστά.

0: Ρυθμός 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 12. Κάτσε να μετρήσω να δω πόσα έχω μαζί μου.
2: Για δες.
3: Τώρα έχεις 16-150 πρέπει να δώσεις.
1: Κατερίνα, δεν το θυμόμουν. Νόμιζα ότι 50.
3: Χριστό, όχι.
1: Εγώ ήξερα 50, ρε παιδιά.
3: Άκου λίγο.
2: Η αλήθεια είναι ότι 50 έγραφε.
1: Δεν μου το πες. Δεν έχω μαζί μου τόσα.
3: Θυμάσαι στη Σκλίβανη, στο πανηγύρι που ήμασταν, που σου είπα θέλω να θυμάσαι ότι δίνεις 150 μόλις επιστρέψουμε?
1: Δεν θυμάμαι, γιατί ήταν δυνατό το κλαρίνο.
3: Α, ήταν δυνατό το κλαρίνο, ναι.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Πώς πάτε,
4: καλημέρα,
1: καλά?
4: Παιδιά.
1: Καλημέρα σας. Το όνομά
4: σας. Καλή επάνωδο. Αγγελική.
3: Ωραία. Γεια σου, Αγγελική. Μας ευχαριστούμε πολύ και καλή εβδομάδα και καλή αρχή.
4: Επίσης.
1: Με τι ασχολείστε, Αγγελική?
4: Είμαι ιδιωτική υπάλληλος.
1: Δηλαδή.
4: Δηλαδή, δουλεύω σε λογιστήριο.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Με τι ασχολείστε, Αγγελική?
4: Είμαι ιδιωτική υπάλληλος.
1: Δηλαδή.

0: μην ξέρουμε τι καθεστώς ισχύει. Λοιπόν, ακούσατε την ιστορία του Χρήστου πριν για την πρώτη μέρα στο Λύκειο, όταν είχε πάει στα Εξάρχεια. Ωραία.
1: Σε ποιο Λύκειο πήγαινα?
2: Το 5ο.
1: Μπράβο.
0: Στο 5ο Εξαρχείο.
3: Αυτό το έχεις πει τόσες φορές που αν δεν ήξερα το 5ο.
1: Είναι θρυλικό.
0: Η ερώτηση όμως είναι λίγο πιο δύσκολη. Ο Χρήστος μας είπε αρκετά ονόματα. Από όλη την παρέα που είχε τότε, μας έδειξε μια φωτογραφία που ήταν όλοι μαζί μετά το πρώτη μέρα του σχολείου, μαζεμένοι σε ένα σπίτι. Και είπε λοιπόν τα ονόματα των φίλων του τότε. Κάποια ονόματα ακούστηκαν. Κάποια ονόματα δεν ακούστηκαν. Η ερώτηση λοιπόν που θα σας χαρίσει. Εύχομαι τα 150 ευρώ είναι στα ονόματα των φίλων του Χρήστου. Υπήρχε Δημήτρης και δεν υπήρχε Βαγγέλης, ή υπήρχε Βαγγέλης και δεν υπήρχε Δημήτρης?
1: Ποιο δεν υπήρχε δηλαδή?
3: Όχι, ήταν ωραίο γιατί ήταν τέλειο.
1: Πάνε να σε μπερδέψει προσοχή.
0: Ξαναλέω, υπήρχε Δημήτρης και όχι Βαγγέλης, ή υπήρχε Βαγγέλης και όχι Δημήτρης?
2: Το πρώτο.
0: Αφήστε τα πρώτο και δεύτερο. Τι υπήρχε και δεν υπήρχε να πείτε?
2: Υπήρχε Δημήτρης νομίζω.
3: Και δεν υπήρχε Βαγγέλης. Αυτό είναι το πρώτο.
0: Υπήρχε Δημήτρης και όχι Βαγγέλης.
1: Λέτε ότι υπήρχε στο...
2: Ήταν η Ισμήνη, η Κατερίνα, η Ναταλία, η Ζωή, ο Λουκά.
3: Κάτι γονάκι.
1: Ναι.
0: Και ο Δημήτρης λέτε εσείς.
1: Και ο Δημήτρης. Και όχι ο Βαγγέλης.
0: Πάμε να ακούσουμε.
3: Πάμε στο ΒΑΡ.
1: Φεύγαμε όλοι παρέα, μαζί με την Κατερίνα, την Ισμήνη, όπως σας είπα, την Αταλία.
3: Τη Ζωή, το Αντιγονάκι, τη Ζηνοβία.
1: Το Γιώργο, το Βαγγέλη, τον Νόντα, τον Λουκά, το Μιχάλη, το Στέλιο. Αυτή ήταν η βασική μας παρέα.
0: Αμάν, μας έφαγε ο Βαγγέλης.
3: Όχι, ρε Αγγελική μου. Μας
0: έφαγε ο Βαγγέλης.
3: Όχι, Αγγελική μου. Μας έφαγε ο Γιάννης που είπε ο Δημήτρης, όχι ο Βαγγέλης, ο Βαγγέλης, όχι ο Δημήτρης.
2: Ήταν
1: δύσκολη
2: ερώτηση.
1: Ήταν λίγο.
2: Μια άλλη φορά.
3: Θα ξαναπαίξεις, θα έχουμε το χρόνο και με τις ιστορίες του Χρήστου και του Γιάννη και μετά και τις δικές μου, γιατί έχω δώσει πάρα πολλά λεφτά το προηγούμενο διάστημα.
0: Και μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά. Αύριο το ποσό πάει στα 200 ευρώ.
3: 200 ευρώ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
2: Καλημέρα.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 19. Και είπατε πριν την ώρα που ακούγαμε Νίκο Οικονομόπουλο για Θεσσαλονίκη, για τον Ηρέμο.
1: Ναι,
0: να το βάλουμε στο τραπέζι.
1: Γιατί ήρθε Δευτέρα.
0: Γιατί εντάξει, αυτό που έγινε πάνω έχει πολλή συζήτηση. Έπεσε βροχή, έφυγε ο κόσμος, ξαναήρθε.
1: Είχε λέει 50.000 ανθρώπους.
0: Παραπάνω.
2: Εδώ γράφουν για 200.
0: Εγώ για 300 είδα.
2: Και ήθελα να ρωτήσω την Κατερίνα που την ξέρει την πόλη. Που ξέρει εκεί την παραλία. Με βάση τις φωτογραφίες που είδες, η δική σου εκτίμηση.
1: Είχε πόσο πάρα πολύ κόσμο, είχε γύρω στους 50.000, θα είχε σίγουρα, δεν μπορεί.
0: Παραπάνω λένε οι εκτιμήσεις. Εγώ άκουσα για παραπάνω.
2: Κοίταξε να δεις, οι συναυλίες αυτές, ειδικά όταν είναι μια συναυλία που έχει συζητηθεί.
0: Είναι open καταρχήν. Είναι σαν... για όλο τον κόσμο.
2: Ήταν δωρεάν, ναι. Είναι σαν τις πορείες. Τις συγκεντρώσεις που δίνει έναν αριθμό πάντα η διοργανώτρια της πορείας που είναι πάντα φουσκωμένος, δίνει έναν αριθμό και η αστυνομία που είναι πάντα λιγότερος από τον κόσμο που είναι εκεί. Γι' αυτό θέλουμε μια ψύχρεμη φωνή. Η Κατερίνα νομίζω είναι μια ψύχρεμη φωνή.
0: Ναι, μπορεί να είναι.
1: Έτσι μου φάνηκε. 50.000
0: Εγώ πάντως από τον drone που είδα επάνω, φάνηκε σαν συγκέντρωση του Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Δηλαδή, αυτό είναι βαριά
0: μου έκανε. Έτσι μου έκανε. Μου φάνηκε σαν να βλέπω.
1: Τάσο Μπυρσίμ.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Πώς ήταν τα πλάνα.
1: Εσένα πόσοι σου φάνηκαν?
0: Τουλάχιστον 80.000.
1: Α, παραπάνω από 50.000.
0: Παραπάνω από
1: 50.000. Αλλά όχι 200.
0: Όχι, εντάξει, αυτό μου φαίνεται υπερβολή. Τόσο τέτοιο νούμερο, εντάξει. Αλλά μεγάλο νούμερο.
1: Και για πάρα πολλούς κόσμους, ρε. Δεν θυμάσαι που μας λέγανε όταν ήμασταν εμείς πάνω για την έκθεση ότι έχουν κλειστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό όλα τα Airbnb στην περιοχή.
0: Ναι, ναι. Αυτό το διαφήμιζαν.
1: Για να είναι κοντά και για να μπορούν να βλέπουν και από τα μπαλκόνια και όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση.
0: Μα δεν μας έδειξε και ο Γιάννης στην τηλεόραση. Τη δεύτερη μέρα, δεν κάνω λάθος, πρώτη δεύτερη μέρα.
2: Την εκδρομή, λες.
0: Την εκδρομή, έτσι.
2: Άγιος Παΐσιος και Αντώνης Ρέμος.
0: Που είχαν.
2: Τέλεια εκδρομή αυτή. Την είχε οργανώσει ένα ταξιδιωτικό γραφείο.
0: Και το είπε και ο ίδιος, νομίζω, ο Αντώνης Ρέμος. Το είπε.
1: Το
0: πάνω.
1: Είπε ότι έγινε αυτή η εκδρομή.
0: Είπε ότι στη συνέντευξη τύπου, μάλλον.
2: Ναι.
0: Γίνονται διάφορα τέτοια ευτράπελα, εντάξει, που διοργανώνουν εκδρομές.
1: Πώς ήταν όμως γενικά, δηλαδή.
0: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ είδα την τούμπα τη.
1: Γλίστρησε μόλι.
0: Και τουλάχιστον και τη Γαρμπίνε. Τι ήταν αυτό.
1: Ήταν δύσκολο.
0: Φοβερό πέσιμο, έτσι.
1: Εντάξει,
2: ανέβασε ένα βίντεο μετά. Είπε ότι είναι μια χαρά. Ότι δεν
1: ναι, το είδα.
2: Τίποτα, έτσι.
1: Και μάλιστα στο καπάκι το ανέβασε το βίντεο. Τύπου 5 λεπτά
2: γιατί
1: μετά.
2: Είναι λίγο ανησυχητικό. Μπορεί να φοβηθεί.
0: Μιλάμε για.
2: Το ανέβασε γρήγορα για να
0: συνήθω όταν βλέπουμε τούμπα γελάμε. Αλλά σε αυτή τη φάση παιδιά. Πώς να γελάσει. Δηλαδή έπεσε να όπα, τι έγινε τώρα.
2: Στην τούμπα το κρίσιμο σημείο για να δει αν μπορώ να γελάσω ή δεν μπορώ να γελάσω αν έχει χτυπήσει ο άλλο. Αν δεν έχει χτυπήσει ο άλλο, νομίζω ότι επιτρέπεται να γελάσει, γελάει και ο ίδιο. Πιστεύω ότι η Κέτι Γαρμπή θα γέλασε με τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε
1: μετά,
2: που δείχνει
1: μετά.
2: Την Κέτι Γαρμπή πριν και λέει Κέτι Γαρμπή και την Κέτι Γαρμπή τώρα που πέφτει και λέει Κέτι Αγαρμπή.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι λίγο.
1: Κυκλοφόρησε κάτι
0: τέτοιο. Ναι.
1: Τα λέει και αυτός από τον
0: Τα λέει και γελάει
1: κιόλας.
0: Εντάξει, να σου πω για αυτόν τον τύπο εδώ που έχουμε στην παρέα, Κατερίνα.
1: Αυτός
0: ο τύπος εδώ πέρα γελάει άσχετα αν έχει χτυπήσει ο άλλος. Μπροστά μου, εγώ το έχω ξαναπεί ότι έχω χτυπήσει όταν ήμασταν. Θυμάστε τον άλλο σταθμό στον παραγωγικά.
2: Πόρτα.
0: Και πήγα να σπάσω το τζάμι. Έπεσα με δύναμη πάνω στο τζάμι. Γιατί είχε κλείσει η γραμματέα τότε. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν ανοιχτή. Και έτρεχα να πω στο στούντιο και πέφτω με δύναμη. Πώς είναι στα κινούμενα σχέδια Χαλκομανία. Θυμάσαι. Και αυτό ήταν στην αίθουσα συνδέξη και το βλέπε. Και η τελευταία εικόνα που θυμάμαι είναι εγώ να πέφτω κάτω του ζαλισμένου. Και αυτό γελάει. Και συνήρθα μετά από 10 λεπτά τούμπανο. Και αυτό γέλαγε ακόμα.
2: Από τα πιο αστεία πράγματα που έχω ζήσει ποτέ.
0: Ναι, αλλά. Μέτρησε το νοσοκομείο, θυμάμαι. Μέτρησε το νοσοκομείο και γέλαγε. Του λέω ρε φίλε, πονάω, μη γελάς. Και γέλαγε, τέλος πάντων.
2: Μπας περιπτώσει.
1: Τελικά.
0: Στα γελαγέ. Πάω στοίχημα, θα γέλαγε. Η καραβά του είναι χειρότερη. Η καραβά του δεν διανοείστε, ενώ φαίνεται, πρόσεξε. Συγκινείται. Oh, και από πίσω θα γελάει, δηλαδή θα έχει πέσει κάτω τα γέλια. καλά, καλά.
1: Στο συγκεκριμένο.
0: Θα γελαγές άμα με βλέπεις έτσι.
1: Θα γέλαγα.
0: δεν μιλάω άλλο.
1: Όμως με την Κετούλα δεν γέλασα.
2: Εγώ γέλασα.
0: Λοιπόν, όχι, εντάξει, δεν γελάς τώρα. Κρίμα.

0: Δρόμος 89,8, 9,5 ώρα για προβληματισμό.
1: Θέλω να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές μας. Έχετε μπει πάρα πολύ δυναμικά φέτος, πραγματικά. Ο προβληματισμός έρχεται από τον Νίκο και εσείς βοηθάτε Νίκο στο 69 87 898 898, που είναι και το νούμερο στο Viber της εκπομπής με το οποίο επικοινωνούμε. Λέει λοιπόν ο Νίκος: κάθε Σεπτέμβρη βάζω στόχους και φέτος είπα να αλλάξω ζωή. Γυμναστήριο, μαγείρεμα, λιγότερο Λάτος. Κινητό, καθόλου delivery. Δύο εβδομάδες μετά έχω ήδη επιστρέψει στις παλιές μου συνήθειες και παραγγέλνω μέχρι και τον καφέ μου. Σκέφτομαι απλώς να κάνω πως αυτός ο Σεπτέμβρης δεν συνέβη ποτέ.
0: Έχω την εντύπωση, πώς τον είπαμε το φίλο μας,
1: Νίκο.
0: Ο Νίκος θα συνδυάσει αυτά τα πράγματα ως εξής. Θα κάνει γυμναστική κατεβαίνοντας, τρέχοντας να ανοίξει για delivery. Οπότε θα είναι η γυμναστική του. Μου θύμισε λίγο αυτό κάτι που έλεγε ένας, ότι στόχος μου είναι για το 26 να πετύχω τους στόχους του 25, τους οποίους είχα υποσχεθεί το 24, αφού τους είχα σκεφτεί το 23. Και ήρθε η ώρα το 26 να πάμε πάλι.
2: Μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μεγάλη αλήθεια.
1: Πάντως θέλω να δώσω λίγο, ας πούμε, ένα τόνο αισιοδοξίας και δύναμη στο φίλο μας τον Νίκο, γιατί εγώ, ας πούμε, που υποχρεωτικά είμαι σε αυτή την κατάσταση, Νίκο, γίνεται. Γίνεται να κόψεις τον delivery, γίνεται να τρως υγιεινά, γίνεται να πηγαίνεις στο γυμναστήριο, το κάνεις. Και είναι όντως δύσκολες οι πρώτες δύο εβδομάδες.
0: Τόσο κρατάνε.
1: Μετά όμως.
0: Τόσο κρατάνε οι νέοι στόχοι, να σας το λέω στατιστικά. Δύο εβδομάδες.
1: Όχι, όχι. Εγώ το έχω περάσει το δύο εβδομάδες. Λέω.
0: Άξι,
1: οι πρώτες δύο
0: εβδομάδες
1: ήταν δύσκολες. Δηλαδή το να πηγαίνεις στο γυμναστήριο, γιατί δεν ξέρεις, καταπονείσαι και τα λοιπά. Άμα δεν το έχεις συνηθίσει, ζορίζεσαι. Μετά τις δύο εβδομάδες όμως το αναζητάς και θέλεις να είναι στην καθημερινότητά σου.
0: Ή συμβαίνει το αντίθετο. Κυρίως δύο εβδομάδες είναι οι δύσκολες και μετά την τρίτη το ξεχνάς τελείως και επανέρχεσαι στα παλιά και είναι όλα εύκολα. Εντάξει, συμβαίνει και αυτό.
2: Ίσως βοηθάει να μην προσπαθείς να τα βάλεις και όλα μαζί ταυτόχρονα.
0: Βήμα-βήμα.
2: Δηλαδή, να ξεκινήσεις γυμναστήριο, να κόψεις τον delivery, να κάνεις υγιεινή διατροφή, να κοιμάσαι περισσότερο, να δεν ξέρω εγώ τι. Ένα βήμα τη φορά.
1: Αλλά η υγιεινή διατροφή με το γυμναστήριο πάνε λίγο παρέα. Πηγαίνεις στο γυμναστήριο και τρως μετά μια πίτσα.
0: Εμείς πάντως οι τρεις, για να κοιμόμαστε περισσότερο, πρέπει, με το δεδομένο
1: αυτό,
0: ότι ξυπνάμε 6, να κοιμόμαστε στις 10.
1: Εγώ 10 κοιμήθηκα.
0: Δηλαδή
1: χθες
0: να χάνουμε Champions League.
2: Δεν γίνεται να κοιμόμαστε.
1: Εγώ 10 κοιμήθηκα χθες.
2: Δεν γίνεται αυτό. Ναι,
0: δεν γίνεται όμως, δεν είναι εύκολο.
1: Συγγνώμη, εσύ Χρήστο, τι ώρα κοιμήθηκες?
0: Έπεσε από τις 10, αλλά γίνεται 12:30. Δεν μπορούσα.
1: Εσύ, Γιάννη μου?
2: Γύρω στις 12, 12 και κάτι, ναι.
0: Εγώ είδα το ρυφηφί, το τελείωσα.
2: Το τελείωσε.
1: Τελείωσε ρυφηφί,
2: Ζηράρα, έτσι.
1: Έχουμε να πούμε την Ευαγγελία μου Μούρη σήμερα στο στούντιο 4, πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να σας πω όμως τι λέει ο Γιώργος για όλα αυτά που λέμε, ότι δύο εβδομάδες δεν είναι αποτυχία. Ο Σεπτέμβρης έχει 30 μέρες, προλαβαίνεις. Ο Σταύρος λέει καφέ από εφαρμογή. Εκεί δεν μιλάμε για αποτυχία, μιλάμε για αφοσίωση στο delivery. Και η Άννα λέει: εγώ θα άφηνα τους στόχους όπως είναι. Τουλάχιστον κάθε φορά που παραγγέλνει delivery θα θυμάται τι είχε υποσχεθεί στον εαυτό του.

0: σκεπασμένα.
1: Δρόμος έχω 9,8, 9 και 36 και θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά για το Σπύρο Χαλβατζή, το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, ο οποίος εντάξει ταύτισε τη ζωή του με τους αγώνες, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο. Και όλοι τον θυμήθηκαν, όλοι είχαν να πούνε ένα καλό λόγο για τον Σπύρο Χαλβατζή, ο οποίος είχε υπάρξει κάποτε και γενικός γραμματέας της ΚΝΕ. Γι' αυτό τον αναφέρω, γιατί εγώ θυμάμαι τα χρόνια τα δικά μου, ναι, τότε που ήμουν σχολείο, επειδή είχα περάσει από αυτό το χώρο, ήταν πολύ αγαπητός σε όλους. Έχει μείνει μια στιγμή, έχει γίνει viral μια στιγμή του Σπύρου Χαλβατζή, η οποία έχει βγει αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, από μια τηλεοπτική εκπομπή που ήταν, ο οποίος ήταν πάντα πολύ ευγενής, πολύ προσεκτικός.
2: Πάρα πολύ.
1: Ο οποίος σε μια φάση τα παίρνει από το τέτοιο.
2: Με ποιον?
1: Μη κάνεις μπιπ τη συζήτηση. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Εξοργίστηκε ο άνθρωπος. Μην μπιπ τη συζήτηση. Και παίζει πάρα πολύ.
2: Πολύ συνεπής πάντως και στις ιδέες του. Γι' αυτό νομίζω να συμπαθείς και από όλους, ανεξάρτητα από τον χώρο.
1: Ναι, ήταν ευγενής ο άνθρωπος.
2: Ήταν και συνεπής και με ήθος και με σοβαρότητα.
1: Μπορείς να διαφωνείς με τις ιδέες του. Αλλά αυτό ήταν το σημαντικότερο. Ο τρόπος που τις εξέφραζε.
2: Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Ναι. Να σας πω ότι αν σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο, σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα χρειαστεί να είστε στην αναμονή. Το Nova More έρχεται για να το αλλάξει αυτό και να απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Επίσης, αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν θέλετε να μην πάρετε καν τηλέφωνο εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App και σας παίρνουν τηλέφωνο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν δεν χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας το λέω. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Και τώρα είναι και η ώρα να πάρετε τηλέφωνο στο 211-1891-898, διότι σε λίγο ο Χρήστος θα σας δώσει ένα γράμμα 10 κατηγορίες και αν εσείς απαντήσετε σωστά, τότε θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για τη μοναδική συναυλία της Άννας Βύση, που θα γράψει ιστορία στο ΟΑΚΑ το Σάββατο στις 26 Σεπτεμβρίου.
1: Έρχεται
3: και θα είμαστε εκεί μαζί με όλους σας.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Δρόμος 89,8.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
15: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
0: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
20: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Είστε εδώ όλοι!

0: Δρόμος 89,8, 9 και 48 ακριβώς. Και πάμε για Letter Game. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή αρχή.
3: Πες το.
1: Με υγεία.
3: Πες το.
1: Ωραία, φίλε.
3: Πείτε μια καλημέρα πάλι, σας παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα!
3: Καλά,
1: τι ρε να πω!
3: Τι ωραία φωνή ρε εσύ!
1: Αυτό θα έλεγα και με διακόψατε! Τι ωραία φωνούλα είναι αυτή!
3: Α, μπράβο!
1: Βέβαια.
0: Γιατί πραγματικά είναι ωραία φωνή!
1: Ναι, είναι!
3: Τώρα μεταξύ μας είναι η πρώτη ωραία φωνή! Δηλαδή η προηγούμενη.
0: Όχι, εντάξει! Μια... ρε!
1: Γιάννη, για σένα,
3: ρε φίλε, η πρώτη είναι!
1: Εμένα μου άρεσαν όλες οι φωνούλες που βγήκαν σήμερα!
3: Δεν το είπα στο Βασίλη που πήρε πρώτος.
0: Τραγουδάτε!
1: Δεν το είπα. Μισό λεπτό, Χριστό. Δεν το είπα στο Βασίλη γιατί ήταν λίγο υπό τον. Και μετά τον ανέβασε ο Χρήστος.
0: Ας αφήσουμε να συγκεντρωθούμε στην πρωταγωνιστριά μας. Έχετε ωραία φωνή γενικότερα, τραγουδάτε κιόλας?
2: Όχι, μόνο στο μπάνιο.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Ενδιαφέρον το βρίσκω ότι τραγουδάτε στο μπάνιο.
3: Πάντα που άρεσαν οι άνθρωποι πλέον τραγουδάνε στο μπάνιο.
0: Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
3: Δεν το έχω καταλαβαίνει. Εγώ δεν είχα τραγουδήσει ποτέ στο μπάνιο. Γιατί να μην τραγουδήσει στην κουζίνα?
2: Κάνω φοβερό ποτπούρι σε όλα τα μέρη του σπιτιού μου.
3: Ωραίο, μπράβο σα.
0: Λοιπόν, τώρα θα σας μείνει εξέχαστη η σημερινή εκπομπή, γιατί θα παίξουμε το Letter Game λίγο διαφορετικά, με έναν άλλο τρόπο. Θα το δοκιμάσουμε, μην ανησυχείτε, θα βοηθάμε, αλλά προσέξτε, η βοήθεια δεν πρέπει να αποκαλύπτει, να προδίδει αμέσως την απάντηση. Άρα λοιπόν, Κατερίνα, εσύ κυρίως που πετάγεσαι και θες να πεις την ίδια την απάντηση, να βοηθήσεις τόσο
1: πολύ. Πώς θα το κάνω, πώς.
0: Θα προσπαθείς να βοηθάς, ναι, αλλά χωρίς να προδίδεις άμεσα την απάντηση.
1: Λοιπόν, θα προσπαθήσω, δεν είμαι σίγουρη.
0: Άρα λοιπόν, το γνωστό, αυτό που παίζουμε, ζώο, όνομα, πράγμα, φυτό, φαγητό, θα αλλάξει λίγο. Πάλι θα προσπαθήσεις από ένα γράμμα να βρεις τις απαντήσεις σε αυτό που θα σου ζητάμε, εντάξει? Είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
0: Θα παίξουμε,
2: ναι,
0: με το γράμμα σίγμα. Ξεκινάμε λοιπόν. Πράγματα που λάμπουν.
2: Σίγμα.
0: Λάμπουν. Στον ουρανό επάνω είναι.
2: Λάμπουν.
0: Τι λάμπει στον ουρανό?
2: Με
0: ή
2: σίγμα.
0: Με σίγμα. Ναι, ναι.
2: Πού
0: είναι το φεγγάρι αλλιώς?
2: Σελήνη.
0: Ήχη που ακούς τη νύχτα.
2: Σκαντόχυρο.
0: Πράγματα που λιώνουν.
2: Πράγματα που?
0: Που λιώνουν. Τι λιώνει?
2: Λιώνουν. Σοκολάτα.
0: Μπράβο. Πράγματα κάτω από ένα καναπέ.
2: Μπορούμε να βρούμε.
0: Τι μπορούμε να βρούμε από
1: σίγμα? Υπάρχει πολύ τέτοια από εκεί πέρα κάτω, γιατί δεν έχουμε καθαρίσει.
0: Σκόνη. Πράγματα που ψιθυρίζεις.
2: Σ' αγαπώ.
0: Πράγματα που προκαλούν καυγάδες. Τι είναι αυτό που προκαλεί? Στη συμπεριφορά. Κάτι. Πάμε πράγματα που θα έκλεβε ένα ρακούν.
3: Τι της λέει η κοπέλα?
0: Περίμενε. Ένα ρακούν τι θα έκλεβε?
1: Φαγητό.
2: Φαγητό. Δεν ξέρω. Τι θα έκλεβε?
1: Δεν πειράζει, κέρδισες.
0: Εννοείται ότι κέρδισες.
1: Εννοείται.
0: Αυτό ήταν το πειραματικό μας για να δούμε έτσι πού πηγαίνει. Να πούμε λοιπόν, πράγματα που προκαλούν καυγάδες, σαρκασμός θα μπορούσαμε να πούμε. Από σίγμα, δεν είναι?
3: Έλα, ο σαρκασμός είναι ωραίος. Γιατί να προκαλεί?
0: Τι κλέβει ένα ρακούν? Σάντουιτς.
1: Σάντουιτς κλέβει το ρακούν.
3: Μη δεις ρακούν, θα σου κλέψει το σάντουιτς. Είναι το πιο χαρακτηριστικό του αυτό. Τι κάνει το ρακούν, κλέβει σάντουιτς.
1: Λοιπόν, έχεις κερδίσει ούτως ή άλλως, αγαπημένη μου. Ήταν μια έκπληξη σημερινή, αλλά εγώ θα ήθελα να μας πεις λίγο από το ποτπουρί που κάνεις όταν είσαι στην κουζίνα και καθαρίζεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι τραγουδάω Πάριο.
3: Πάριο.
1: Ακούμε.
2: Θέλει.

0: Δρόμος 89,8. Έξι λεπτά, λεπτά πριν από τις 10, στη μία η ώρα.
1: Ξεκινήσαμε, παιδιά.
0: Σήμερα θα είναι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Δεν το κατάλαβα, ναι.
0: Και βεβαίως, εντάξει, πλήθος κόσμου είναι ήδη συγκεντρωμένος εκεί στον Ιερό Ναό, κάτω στην παλιά γειτονιά του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γύρω στις 4 η ώρα έβλεπα στο κινητό μου μία ορδή, δεκάδες ήταν τα πούλμαν τα οποία πήγαιναν κόσμο προς την Νίκαια. Και ήταν, ξέρω εγώ, 4 η ώρα χθες το απόγευμα.
0: Είπαμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης, πέρα από το ότι ήταν ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης σε όλους γενικότερα, το είδαμε αυτό, είναι και ο τρόπος που έφυγε, που δημιούργησε ένα τρομερό θυμό, ένα τρομερό πόνο σε όλους, έτσι, όλο αυτό το αδιανόητο που έχει συμβεί, τα ψέματα που έχουν υποθεί. Υπάρχει δικαστική έρευνα, υπάρχει ανακριτική έρευνα αυτή τη στιγμή. Θα μάθουμε ακριβώς τι έχει συμβεί, αν και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για αυτή την ιστορία, για τις παρατυπίες που έχουν γίνει, για τα εγκληματικά λάθη.
2: Πάντως αυτό που έχει γίνει με τον Μαζονάκη, εγώ τουλάχιστον, δηλαδή να τον κλαίει σύσσωμος όλος ο κόσμος. Με πραγματική όμως στεναχώρια,
0: ναι,
2: με πραγματική,
0: ναι,
2: οδύνη.
0: Πραγματική
2: από οδύνη. Τους έντεχνους μέχρι τους ροκάδες, από τους λαϊκούς μέχρι τους ράπερ.
1: Όλη η πολιτική ηγεσία ανεξάρτητα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ακριβώς.
1: Από
0: όλος ο κόσμος,
1: παρατάξεις.
2: Και όλοι
1: τέτοιο
2: να έχουν να πούν μόνο καλά πράγματα. Εγώ, ο μόνος άνθρωπος που θυμάμαι να έχει γίνει αυτό ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος.
0: Ναι, εντάξει.
2: Που είχε τέτοια ευρεία αποδοχή.
0: Καθολική αποδοχή, ναι.
2: Χωρίς να δεν κάνω κάποια σύγκριση, λέω με ποιον άνθρωπο το θυμάμαι να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Με τέτοια καθολική αποδοχή από όλους.
1: Πάντως, επειδή εγώ έχει τύχει να τον έχω γνωρίσει, να έχω μιλήσει μαζί του, πάντα έβλεπα έναν πολύ καλό άνθρωπο. Κοιτούσα στα μάτια, ήταν ευθύς, είχε καλή πρόθεση, έκανε πλάκα. Έτσι τον θυμάμαι την τελευταία φορά που τον είδα έτσι σε μια τέτοιου είδους συζήτηση, και δεν έχει και πολύ καιρό, με την έννοια, ας πούμε, ότι εμείς δεν είχαμε φιλία στενή ή κάτι τέτοιο. Τον είχα δει πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Ήταν ο ίδιος Γιώργος που έβλεπα πάντα με όλη αυτή την καλή διάθεση και την αγάπη, και έτσι τον αποχαιρετώ κι εγώ έχοντας μέσα μου πολύ όμορφα πράγματα για εκείνον.
0: Το ίδιο θα πω κι εγώ, Κατερίνα, γιατί έχει τύχει να γνωρίσω τον Γιώργο στις πρώτες του εμφανίσεις, όταν είχε βγει τότε στην Ελένη Μενεγάκη σε μια εκπομπή. Είχε τύχει να είμαι κι εγώ καλεσμένος τότε που έκανα το Άγωνα Δύση και είχαμε γνωριστεί. Πιτσιρικάς ο Γιώργος. Τότε είχε ένα πολύ γνωστό τραγούδι είχε βγάλει και άρχισε να γίνεται γνωστός. Αλλά θυμάμαι από εκείνη τη συνάντηση, μετά κάθε φορά που βρισκόμαστε, υπήρχε το ίδιο κλίμα. Σαν να βρίσκα ένα παιδικό μου φίλο, σαν να βρίσκα ένα συμμαθητή μου, τόσο άνετος.
1: Είδες, αυτό έκανε.
0: Πολύ
1: όντως
0: cool, πολύ, καμία σχέση με όλο το star system. Ενώ ήταν τεράστιο star. Είχε ξεφύγει, δηλαδή ο άνθρωπος είχε γίνει ο απόλυτος star. Ταυτόχρονα ήταν και τόσο απλός, τόσο cool, χωρίς να το παίζει απλός. Αυτή η αμεσότητα που είχε και η ειλικρίνεια στις σχέσεις του ήταν ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά που τον έκανε τόσο αγαπητό σε όλους. Αυτά από εμάς.
1: Θα τον αγαπάμε και θα τον σκεφτόμαστε πάντα.
0: Θυμόμαστε πάντα με πάρα πολύ αγάπη. Γεια σας, κυρίες και κύριοι.
3: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Θεία πόσον.
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσία στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
2: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Θυμόμαστε το Σταύρο και τη Σταυρούλα. Αυτό που γίνεται στην Οίκια δεν έχει προηγούμενο. Σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρετούν από χθες τον καλλιτέχνη που αγαπήθηκε όσο λίγοι. Σήμερα η εξόδους ακολουθεί και το τελευταίο αντίο. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω, όπου και αν σας βρίσκω. Η μέρα συννεφιασμένη φαίνεται, θα κυλήσει με παροδικές νεφώσεις και πτώση της θερμοκρασίας στην Αττική στους 29 βαθμούς Κελσίου επιτέλους. Δευτέρα πρωί είστε στο σωστό δρώμο, στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό Νέα Αναβίση, όχι γιατί, απών στα προβλήματα και Θοδωρή Φέρη στο είπες.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. I'm moving to the sun. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ο μήνας έχει μόνο 14, αλλά νιώθουμε εξοντωμένοι και κουρασμένοι και για τον υπόλοιπο μήνα. Και αυτή η εβδομάδα μας βρίσκει εδώ στο δικό μας δρόμο. Να θυμόμαστε σε λίγο, Γιώργο Μαζονάκη, μη μου λες να ζω με αναμνήσεις. Έρχεται ο Αντώνης Ρέμος τη Δευτέρα, η Αναστασία, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα ή τίποτα, και η Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

0: Ήρθε η ώρα να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
3: Τι μπέμπε, τα γνωστά.
4: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Θέλει χρόνο.
5: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, εν αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
4: Και
5: πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελε να το αναλύσει. Αυτή είναι η διαφορά μα. Και μπράβο σου. Το σωστό, το επαγγελματικό
2: είναι
5: το δικό σου.
2: Μπράβο.
5: Αλλά εγώ.
4: Δεν είναι θέμα. Θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
5: Ποιο.
4: Ότι ούτε ο Χρήστο έχει καταλάβει τι έχει πει.
5: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το ΔΕΛΤΑ βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η ΔΕΛΤΑ σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές ΔΕΛΤΑ. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
10: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Θεία, πού ήσουν?
16: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
16: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Α, ωραία.
16: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θες να μου πεις κάτι?
16: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
18: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
20: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
21: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
22: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
23: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
24: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
23: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
25: Αθήνα, Ελλάδα
19: και σε όλο το πλανήτη.
26: Okay.
19: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Δευτέρα πρωί στο δικό μας δρόμο, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ετοιμαζόμαστε και για ένα ταξίδι αστρικό. Ως περήφανη χορηγή της συναυλίας της Ανασβήσης στο ΟΑΚΑ, 26 Σεπτεμβρίου έρχεται μια νύχτα που θα γράψει ιστορία και ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλή πρόσκληση. Γιατί η Άννα θα ανέβει στη σκηνή και θα παρουσιάσει ένα σοου που θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Αν είσαι καθοδόν, αν είσαι στο σπίτι ή στη δουλειά, μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός, στείλε SMS το 54301, δρόμος και όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση. Κράτα το δρόμο ανοιχτό, γιατί η επόμενη φορά που θα τραγουδήσεις Βύση μπορεί να είναι live από το ΆΚΑ. Μαζί σου Κωνσταντίνος Αργύρος σε λίγο, εδώ στους 89,8. Ακούμε και Αντέλ στο Rolling in the Deep. Τώρα ταξιδεύουμε με Άννα Βύση στο Αιγαίο.

0: Ήρθε η ώρα να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα για το βέλλον σου. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής
4: RAE. Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα.
12: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Στο δρόμο. 89,8.
0: Δευτέρα πρωί στο δικό μας δρόμο, η εβδομάδα ξεκινά με λαϊκό θρήνο. Σήμερα η Νίκη αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη και μαζί της όλη η Ελλάδα τον αγκαλιάζει στο τελευταίο αντίο. Τον θυμόμαστε και εμείς σε λίγο στα τόσα βράδια για να μοιραστούμε αυτόν τον αποχαιρετισμό. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω, όπου και αν σας βρίσκω. Είστε στο σωστό δρόμο, στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα πάμε και θέατρο αυτή την εβδομάδα, Σάββατο συγκεκριμένα, στην παράσταση πριν και μετά τα παιδιά στο θέατρο Πέτρα σας. Ελιοδρόμος. Ελένα Χαραλαμπούδη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ευγενία Σαμαρά και Κώστας Μαλιάτσης μοιράζονται επισκηνής, αλήθειες και ιστορίες από τη ζωή. Στη διάθεσή σας διπλές προσκλήσεις, τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη παιδιά. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά Μέλισσες, γιατί και Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Σε στίχους Νίκου Γρίτση και μουσική Γιώργου Σαμπάνη, αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης και τόσα βράδια στο δικό μας δρόμο που είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Με Μιχάλη Χατζηγιάννη σε λίγο χωρίς αναπνοή και Γιώργο Σαμπάνη τώρα τι θέλω εγώ με σένα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi δεν συνεργάζεται? Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect A1 έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Έχετε ωραία φωνή γενικότερα, τραγουδάτε κιόλας?
3: Όχι, όχι, μόνο στο μπάνιο.
4: Εγώ θα ήθελα να μας πεις λίγο από το ποτπουρί που κάνεις όταν είσαι στην κουζίνα και καθαρίζεις.
3: Η αλήθεια είναι ότι τραγουδάω Πάριο.
2: Πάριο.
4: Ακούμε.
3: Πάριο.

0: Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
10: τι κουαλίτα.
11: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
11: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
11: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
17: Αθήνα, Ελλάδα
16: και σε όλο το πλανήτη.
18: Okay.
16: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
17: Και παίζει παντού.
19: Δρόμος 89,8.
10: Και σήμερα Δευτέρα στο δικό μας δρόμο συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ακούμε σε λίγο Νιράμα, να την προσέχεις. Θυμόμαστε Αναβύση ξανά live από το Καλλιμάρμαρο. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη τη συναυλία έχει αρχίσει. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου έρχεται μια βραδιά που θα γράψει ιστορία, η απόλυτη εμπειρία. Και σήμερα ο δρόμος 89,8 μπορεί να γίνει ο δρόμος σου για το ΆΚΑ. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός, ετοιμάσου, στείλε SMS το 54301, δρόμος και ενώ όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Βύση και μπες στην κλήρωση για διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Αναβύσης Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Συνεχίζουμε με Έλενα Παπαρίζου, έρχεται σε λίγο στο My Number One, τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός στις καμπάνες.

0: Η επαγγελματική σου αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
0: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
2: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
3: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
4: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
0: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
17: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
18: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
19: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
18: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
1: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της
6: Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
21: Δευτέρα μεσημεράκι και αυτή την εβδομάδα ξεφεύγουμε στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Την παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Ακούμε στη σειρά Κατερίνα Λιόλιου στο δικό της DNA, Πέτρο Ιακωβίδη Τέλεια και Απόν στην Καντάδα. Και ανυπομονούμε να ταξιδέψουμε με τραγούδια που έχουν γίνει soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για μια βραδιά γεμάτη μουσική και δυνατές συγκινήσεις. Το ραντεβού είναι στις 2 Οκτωβρίου. Ο δρόμος σας στέλνει εκεί Παρασκευή σε μια συναυλία μοναδική με διπλές προσκλήσεις. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμο, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σαμπάνης. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά.

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

τραγούδια, λουλούδια και ζεϊμπέκι κατά το τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζονάκη. Λίγο πριν το τελευταίο αντίο, χιλιάδες ακροατές επιστρέφουν στα τραγούδια του. Η ανταπόκριση του κοινού είναι μάλιστα τόσο μεγάλη που ένα από αυτά, από τα πλέον χαρακτηριστικά της τελευταίας περίοδου, οι ώρες μικρές που μόλις ακούσαμε, έχει ανέβει στην κορυφή του Spotify. Οι ώρες μικρές πρωτοκυκλοφόρησαν το Μάιο του 2019 σε στίχους Ελένης Γιανατσούλια και μουσική Γιώργου Σαμπάνη και συμπεριλήφθηκαν στο άλμπουμ Αγαπώ Σημαίνει. Ο Γιώργος αγαπήθηκε πολύ, δεν θα ξεχαστεί. Καλό ταξίδι στο φως. Είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σας έχει τύχει να χρειάζεστε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να περιμένετε ώρα στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Κωνσταντίνο Αργύρο, που είναι η αγάπη, Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Πάνο Μουζιουράκη. Έλα.

7FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Είσαι στην Nova, τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Στους 89,8 ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Είστε στο σωστό δρόμο. Αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που γκρέμισε τις ταμπέλες της ελληνικής μουσικής. Υποκλεινόμαστε.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Τι καμπάνες να βαράνε για εσένα, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναδύνει.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: 8. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πήγα να σπάσω το τζάμι. Απίσα με δίναν πάνω στο τζάμι. Γιατί την είχε κλείσει η γραμματέα τότε. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν ανοιχτή. Και έτρεχα να πω στο στούντιο. Και πέφτω με δύναμη. Πώς είναι στα κινούμενα σχέδια Χαλκομανία. Θυμάσαι. Και αυτό ήταν στην αίθουσα σύνταξη και το βλέπε. Και η τελευταία εικόνα που θυμάμαι είναι εγώ να πέφτω κάτω του ζαλισμένο. Αυτό να γελάει. Και συνήλθα μετά από 10 λεπτά τούμπανο και αυτός γέλαγε ακόμα. Ο Πέτρης στο νοσοκομείο και γέλαγε. Του λέω ρε φίλε, πονάω, μη γελάς. Η καραβά του είναι χειρότερη. Η καραβά του δεν διανοείστε, ενώ φαίνεται, πρόσεξε. Συγκινείται. Oh, και από πίσω θα γελάει, δηλαδή θα έχει πέσει κάτω τα γέλια. Καλά, καλά.
2: Στο συγκεκριμένο.
1: Θα γελαγές άμα με βλέπεις έτσι.
2: Θα γέλαγα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα. Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
4: Ναυτάκια μου, ζουμπουρλούδικα, γεια και χαρά και καλή εβδομάδα. Να περάσετε υπέροχα, η εβδομάδα σας αυτή να είναι με διαφορά χειρότερη από την επόμενη που έρχεται και πάντα καλύτερη από την προηγούμενη. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μέχρι και τις 4. Θα πούμε τα ωραία μας, θα πούμε τα χωρατά μας, θα σκεφτούμε όμορφα πράγματα και θα κάνουμε ωραίο προγραμματισμό, καλές σκέψεις. Κυρίως θα ακούσουμε πάρα πολύ ωραία μουσική. Μεταξύ άλλων, ξεκινάμε με Γιώργο Σαμπάνη, Σακύρα Απών, να ξέχαστε τον Γιώργο Μαζονάκη και Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια.

κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Φαντάζομαι θα το είδατε ή θα το ακούσατε. Αν δεν το ακούσατε, σας το λέω να το ακούσετε από μένα τώρα εδώ. Μάλλον ξεχνάμε τον παγκόσμιο χάρτη που ξέρουμε με τα μεγέθη των χωρών. Διότι, για όσους δεν το γνωρίζουν και δεν είναι τύποι της γεωγραφίας ή τύπισες, ο χάρτης που βλέπουμε, ο παγκόσμιος και διδασκόμαστε, δεν έχει τις χώρες στο πραγματικό τους μέγεθος. Επειδή η γη είναι στρογγυλή, οι πάνω χώρες για να φανούν μπαίνουν στο χάρτη σε άλλο μέγεθος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βλέπετε τη Γρυλανδία και λέτε, ωραία, την νησάρα είναι αυτή εκεί πάνω στον Βόρειο Πόλο. Καμία σχέση. Η Γρυλανδία είναι 14 φορές πιο μικρή στην πραγματικότητα, και ενώ στο χάρτη τη βλέπεις από την Αφρική, δεν έχει την παραμικρή απολύτως σχέση. Έκαναν λοιπόν πρόταση κάποιες χώρες με το Τόγκο να ηγείται αυτής της προσπάθειας και να υποστηρίζεται από 54 κράτη-μέλη της Αφρικανικής Ένωσης για να πούνε: «Επ, παιδιά, εδώ η Αφρική είναι τούμπανο και μας δείχνεται μια σταλιά στο χάρτη». Πέρασε αυτό η τροπολογία, με εξαίρεση τους Αμερικανούς που είναι πνεύματα αντιλογίας βεβαίως. Και γιατί είναι πνεύματα αντιλογίας? Γιατί όταν ο χάρτης φύγει από την μερκατορική του προβολή, από τον Μέρκατορ, τον επιστήμονα ο οποίος τον είχε φτιάξει, θα πάει στα πραγματικά μεγέθη των χωρών. Εκεί, για παράδειγμα, η Αμερική θα είναι κατά ένα 20% μικρότερη, η Ρωσία θα είναι κατά 32% μικρότερη στο μάτι, έτσι θα φαίνεται. Φαίνεται, δεν είναι ότι είναι η μικρότερη χώρα, δεν αλλάζουν αναλογίες. Η Ρωσία είναι η πιο μεγάλη χώρα, ο Καναδάς είναι η δεύτερη πιο μεγάλη χώρα και ούτω καθεξής. Απλώς δεν είναι τα μεγέθη που έχουμε στο χάρτη. Η Ελλάδα μας θα συρρυκνωθεί ένα

2,5% στο χάρτη. Δηλαδή δεν αλλάζει για πάρα πολύ το μέγεθός της συγκριτικά με ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό όμως. Εμείς οι παλιοί θα ζοριστούμε να το συνηθίσουμε, κυρίως κοιτώντας προς τα πάνω, αυτές τις χώρες που ήταν προς τα πάνω. Γιατί όταν έχεις μάθει η Ρωσία να σου γεμίζει το μισό ύπνο δωμάτιο, άμα έχεις χάρτη, τώρα δεν θα γεμίζει το μισό ύπνο δωμάτιο, θα κοιτάει μόνο προς την πλευρά που είναι το γραφείο. Θα ακούσουμε τώρα Κέρι Γαρμπή και Διονύση Κινά να λένε για το λάθος μου, όπως λάθος ήταν ο χάρτης που βλέπαμε τόσα χρόνια.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι η επιλογή που θα αλλάξει την ζωή σας. Για το Κολέγιο ICPS αποτελεί σήμερα την μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση επάνω στην ψυχολογία και τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά και συνεργάζεται με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. Έχει 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα σε φοβερές υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι 39, έχει και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις, παρακαλώ. Μπείτε στο YouTube ή στο Spotify και παρακολουθήστε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά με πολύ διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS και η επιλογή αυτή θα σας αλλάξει τη ζωή. Πληροφορίες και στο ICPS.college ή στο 210-645-6565.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Έχετε ωραία φωνή γενικότερα, τραγουδάτε κιόλας?
3: Όχι, όχι, μόνο στο μπάνιο.
4: Εγώ θα ήθελα να μας πεις λίγο από το ποτπουρί που κάνεις όταν είσαι στην κουζίνα και καθαρίζεις.
3: Η αλήθεια είναι ότι τραγουδάω Πάριο.
2: Πάριο.
4: Ακούμε.
3: Πάριο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
2: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
4: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Ξηρά. Ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
12: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
15: Ο δρόμος
0: Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ.
2: Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
15: Παίζουμε τις επιτυχίες.
16: Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Σινεμαδάκι για να δούμε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας που λέγεται Hope. Το Hope λοιπόν, το οποίο έχει καλές κριτικές και διαρκεί 160 λεπτά, έχει θέμα έναν αστυνομικό και μια ομάδα ντόπιων ενός μικρού χωριού στη Νότια Κορέα που προσπαθούν να πιάσουν ένα τέρας που τρομοκρατεί τους κατοίκους χωρίς να γνωρίζουν ότι η απειλή είναι πολύ πιο επικίνδυνη από αυτή που φαντάζονται. Είναι πολύ καταιγιστικό και έχει πολύ ωραία σκηνοθεσία, λένε, χτίζει αγωνία και γενικότερα το Hope είναι μια ταινία που μάλλον πρέπει να δείτε άσχετα αν σας αρέσει να βλέπετε νοτιοκορεάτικα ή όχι. Το λέω γιατί ακούτε Νότια Κορέα και λέτε όπ, θα πάμε να δούμε ωραία K-pop κουλτούρα. Όχι, ο Mike Fassbender πρωταγωνιστεί και η Alicia Vikander. Είναι αμερικανική έτσι η αίσθηση, με σκηνοθέτη νοτιοκορεάτη, τον Na Hong Jin. Δείτε το, λέγεται Hope. Καλή διασκέδαση, ακούμε καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
0: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
5: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
4: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
4: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο leader καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
19: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
21: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
22: Εμπρός λοιπόν, αυτάκια μου ζουμπουρλούδικα.
2: 14 του τουνού του μηνού. Σήμερα είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Είναι μια μέρα που αποχαιρετούμε τον Γιώργο Μαζονάκη. Νομίζω ότι δεν μας ταιριάζουν τα πένθυμα, δεν μας ταιριάζουν όλα αυτά. Νομίζω ότι θα τον τιμήσουμε όπως πρέπει από εδώ και πέρα με αυτό που κάναμε όλα τα χρόνια. Με το να απολαμβάνουμε, να ζούμε και να νιώθουμε κυρίως τα τραγούδια του. Πολλά τραγούδια θα ακούσουμε και φυσικά ένα από αυτά θα είναι και του Γιώργου Μαζονάκη, το Αγαπώ Σημαίνει. Πέρα από αυτό όμως έχουμε The Second Voice, Μέλισσες, Άννα Βύση και Απόν.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Άννα Βύση, Γιγαντία, Τεράστια Τιτάνια, στις 26 Σεπτεμβρίου ο δρόμος σας καλεί, σας θέλει εκεί να κερδίσετε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Ακούστε το δρόμο και μόλις ανοίγει ο διαγωνισμός, στέλνετε ένα SMS στο 54301. Το λέω αναλυτικά. Ακούτε ότι ανοίγει ο διαγωνισμός. Γράφετε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Βύση και το στέλνετε στο 54301. Το επόμενο τραγούδι της Βύση θα το ακούσετε εκεί, ζωντανά, live στο ΆΚΑ και θα το τραγουδίσετε μαζί με την Άννα στις 26 Σεπτεμβρίου. Βρείτε το δρόμο σας στο δρόμο 89,8. Περνάμε σε Αργυρό, Ρέμο, Μαρσό, Φουρέιρα και Θοδωρή Φέρη.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
14: Αθήνα, Ελλάδα.
13: Και σε όλο το πλανήτη.
15: Οκ!
13: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
14: Και παίζει παντού.
1: Πριν και μετά τα παιδιά, είναι μια πάρα πολύ έξυπνη παράσταση στα ντάπια επικοινωνία με τον κόσμο, με τους υπέροχους Κώστα Μαλιάτση, Δημήτρη Μακαλιά, Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Πέρασα πολύ ωραία τον Ιούνιο που είδα την παράσταση στην Αθήνα. Τα παιδιά έκαναν περιοδία και τώρα ξαναγυρίζουν στην Αθήνα. Θέατρο Πέτρα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, διπλή πρόσκληση. Κερδίστε τη τώρα. Γράψτε σε ένα SMS που κοστίζει μόλις 34 λεπτά. Γράψτε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη παιδιά και μου το στέλνετε στο 54301. Μέχρι να ακούσουμε το βάλς των ονείρων, θα έχουμε βρει και νικητή.

0: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
1: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Ένα ζευγάρα. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
5: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
8: Να είμαστε στο δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σήμερα, 14 του μήνα. Μία μέρα λίγο ζόρικη για τον κόσμο της μουσικής. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα είμαστε μέχρι τις 4 σε αυτή την όμορφη παρέα, ακούγοντας τραγούδια φυσικά, ακούγοντας μουσική φυσικά και λέγοντας αν μπορούμε όσο μπορούμε ευχάριστα νέα. Θα ξεκινήσουμε με Αιγαίο και Άννα Βύση.

Ρε παιδιά, επειδή μου αρέσει να λέω ευχάριστα πράγματα, διάβασα τώρα κάτι που με απασχόλησε πάρα πολύ, διότι έχω ανθρώπους στην οικογένειά μου οι οποίοι πάσχουν από άνοια. Και διαβάζω εδώ ότι υπάρχει χωριό στη Δανία από το 2009, ούτε καν καινούριο, και μάλιστα έχει βρει και μιμητές, που έχει φτιαχτεί μόνο για να νοσηλεύονται σε αυτό το χωριό άνθρωποι με άνοια. Και προσέξτε τώρα ποια είναι η διαφορά, τι κάνουν. Πηγαίνουν εκεί οι άνθρωποι που τους νοσηλεύουν, δηλαδή γιατροί, νοσοκόμες, φροντιστές, σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα δύσκολοι, γιατί έχουν θυμό μέσα τους, έχουν όλο αυτόν τον προβληματισμό, όσο περνούν τα χρόνια και φτάνουν προς το τέλος της ζωής τους με άνοια. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Και όμως οι Δανείοι έφτιαξαν ένα χωριό, ωραίο, γραφικό, με τα σπιτάκια του, τα ποταμάκια του, όπου ακούστε τώρα τι γίνεται. Εκεί οι νοσοκόμοι και οι γιατροί δεν φορούν μια λευκή ρόμπα και πηγαίνουν. Οι νοσοκόμοι και οι γιατροί, εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα, είναι απλά γείτονες των ανθρώπων που ζουν εκεί. Σε κάθε σπίτι που έχει διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου που έχει άνοια, δηλαδή αν κάποιος γεροντάκος που είχε άνοια πέρασε τη ζωή του θρησκευόμενος, το σπίτι του έχει προσαρμοστεί ώστε να θυμίζει το δικό του. Το αντίστοιχο και σε κάποιον που έχει γαλουχηθεί με τέχνη ή του άρεσε πολύ ο γοτθικός ρυθμός ή του άρεσε πολύ η heavy metal μουσική. Και εκεί οι γιατροί και οι νοσοκόμες είναι απλά ο φαρμακοποιός, είναι απλά ο άνθρωπος που σου πουλάει ψωμί, είναι ο σκουπιδιάρης που περνάει. Αυτό δεν το ξέρουν οι άνθρωποι που έχουν άνοια. Και όταν κάθονται να τους κάνουν τις θεραπείες και να μιλάνε μαζί τους, είναι απλά οι γείτονες που τους κάνουν παρέα. Ακούστε τώρα τι έχουν κάνει οι άνθρωποι. Μετά από τόσα χρόνια, γιατί έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε που φτιάξαν το χωριό, έχουν παρατηρήσει δύο πράγματα πολύ βασικά. Ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ πιο ευτυχισμένο τέλος, διαρκεί η ζωή τους περισσότερο, έως και 3 και 4 και 5 χρόνια παραπάνω που θα είχαν φύγει από άνοια, και δεν έχουν νεύρα και θυμό. Είναι τόσο απλό να δώσουμε αγάπη στον κόσμο και τόσο απλό να λύσουμε μεγάλα, σοβαρά γιατρικά θέματα. Τι όμορφη είδηση είναι αυτή. Πραγματικά πολύ την χάρηκα και τη ζήλεψα, γιατί ξέρω ότι εμείς εδώ δεν έχουμε τύχη. Ακούμε Νίκο Οικονομόπουλο.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Έχετε ωραία φωνή γενικότερα, τραγουδάτε κιόλας?
2: Όχι, όχι, μόνο στο μπάνιο.
3: Εγώ θα ήθελα να μας πεις λίγο από το ποτπουρί που κάνεις όταν είσαι στην κουζίνα και καθαρίζεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι τραγουδάω πάριο.
1: Πάριο.
3: Ακούμε.
2: Πάριο.

0: στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
16: Και παίζει παντού.
17: Ακόμα δεν έχετε στείλει μήνυμα για να κερδίσετε διπλά εισιτήρια προσκλήσεις για την Άννα Βύση, σας παρακαλώ. Στείλτε, γιατί η μεγάλη συναυλία πλησιάζει. 26 Σεπτεμβρίου ο διαγωνισμός ανοίγει, και όταν ακούτε ότι ανοίγει ο διαγωνισμός, τότε κιόλα στέλνετε ένα SMS που κοστίζει 34 λεπτά. Είναι πάρα πολύ απλό. Γράφετε δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη Βύση, και το στέλνετε στο 54301. Να σας χαρώ. Τι θέλω εγώ με σένα, μας λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.

0: Αυτά και για σήμερα, αυτά και μου ζουμπρουλούδικα. Ανοίξαμε την εβδομάδα και εύχομαι να πάει καλά αυτή η εβδομάδα μόνο με ευχάριστες ειδήσεις και όχι σαν την προηγούμενη. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς τη μία. Μέχρι τότε να αγκαλιάζετε, να μην πετάτε φαρμάκι από το στόμα σας και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Βρε, από εκεί θα σας καταλάβω τι άνθρωποι είστε.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 99,8.
1: Τι, πού ήσουν?
0: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
0: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Πρωτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις Πρωτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
8: Καλησπέρα σας παιδιά. Τι γίνεται ρε παιδιά? Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ήλθατε, αναρωτιέμαι. Εμείς εδώ είμαστε και πάλι, πολυκατοικία της Μαρίας, εδώ, δυνατά, yay! Πανηγύρια, χαμός γίνεται, ανοίγουμε ξανά τις πόρτες μας. Σας καλωσορίζουμε στη νέα μας σεζόν. Πού αλλού, στο δρόμο καλέ, 89,8. Πείτε μου τα δικά σας τώρα. Τώρα ήρθε η ώρα σας, πώς περάσατε, πού πήγατε, τι κάνετε, λείπετε ακόμα? Είστε από αυτούς τους τυχερούς που το Σεπτέμβρη πάνε διακοπές? Όλα θα τα πούμε σήμερα, όλα. Ξεκουραστήκατε ή γυρίσατε πιο κουρασμένοι από ποτέ? Ερωτευτήκατε μήπως? Κάνατε κάποιες γνωριμίες αυτές τις ωραίες καλοκαιρινές οι οποίες δεν θα βάλουν το pullover που λέμε? Ό,τι και να κάνετε είναι ωραίο, ξεχαστήκατε? Φύγανε τα τάγχη, οι έννοιες? Είστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα? Πόσα κλισέ μαζεμένα θέλετε να πω σήμερα έτσι στο intro, να σας καλωσορίσω? Έχω πολλά κλισέ. Αυτά τα κλισέ του Σεπτεμβρίου που τα συχαίνομαι, αλλά για κάποιο λόγο φεύγουν έτσι από το στόμα. Εν πάση περιπτώσει, επιστρέφουμε σήμερα, παιδιά, επίσημα. 14 του μηνός, είναι Δευτερούλα. Πώς νιώθετε, δεν ξέρω, εγώ χαίρομαι για αρχή που σας καλωσορίζω εδώ στην πολυκατοικία μας και πάλι φέτος θα γίνει εδώ ένας μικρός χαμός, θα αναλύσουμε αυτά που δεν αναλύονται, εννοείται, θα τα πούμε, θα τσακωθούμε, θα διαφωνήσουμε. Back to reality, παιδιά. Back to reality. Oops, there goes gravity. Δεν το λέει έτσι ο Eminem, βέβαια. Λοιπόν, δεν θα τα πούμε όλα από τώρα. Κάντε μου μια υπομονή. Έχουμε να λέμε εδώ καμιά εβδομάδα να αναλύουμε τα καλοκαιρινά μας. Και ποια εβδομάδα, δεν θα μας φτάσει τίποτα. Πολλά θα πούμε πρώτη μέρα τη σεζόν. Έχουμε τρεις ώρες, παιδιά. Τι θα γίνει, νομίζετε μόνο μουσική θα ακούτε? Όχι, θα ακούτε και εμένα. Δεν ξέρω αν σας έλειψε η φωνούλα μου. Εντάξει, εμένα τα μηνυματάκια σας κάπως μου λείψανε. Να μου πείτε τη γνωμούλα σας, να πω κι εγώ τα δικά μου. Αυτή η αρνητήλα που θα ξεκινήσει. Όχι, θα ξεκινήσω αρνητικά. Θα δούμε τώρα, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάμε να βάλουμε μουσική. First things first που λέμε για εμείς στο χωριό μου. Πάμε με μουσική και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Παιδιά, από πού να το πιάσω τώρα έτσι. Θέμα σεζόν, πρώτο θέμα σεζόν, έτσι όπως αρμόζει στα μέσα του Σεπτέμβρη. Back to reality. Κάποιοι βέβαια, να το πούμε και αυτό το ωραίο έτσι, είναι ακόμα με τα πόδια στην άμμο. Και θα μας βρίζουνε μας τώρα, ήθελε να αχ καημένοι, καίγεστε στη λέλαπα του Σεπτέμβρη. Άλλοι επιστρέφουν στην καθημερινότητα, όποια κι αν είναι η δική σας κατάσταση, θα παίξουμε αυτό το γλυκό πικρό, αυτή τη χαρμολύπη, αυτό το συνέστημα της επιστροφής. Δεν ξέρω για ποιον είναι χαρούμενο, πραγματικά δεν ξέρω για ποιον είναι χαρούμενο. Η ιδέα του τελειώνουν οι διακοπές και μπαίνουμε πίσω στη πραγματικότητα, τη ρουτίνα, τη ροή της ζωής και σε καινούριες δουλειές και σε οτιδήποτε, ας πούμε. Δεν έχει σημασία κάποια πράγματα ή μπορεί να συνεχίζεται όπως εμείς, καλή ώρα, τι ωραία. Ή καινούρια πράγματα ή οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία. Η ιδέα είναι, παιδιά. Αυτό είναι το ζήτημα. Πώς αφήνουμε πίσω μας το καλοκαιρινό, το ανέμελο, τη ζωούλα αυτή που κάναμε τη μικρή. Γιατί κάποιοι κάναμε πολλές διακοπές, κάποιοι κάναμε λίγες διακοπές. Εντάξει τώρα. Τις κάναμε τις διακοπές όμως. Κάπως απρόθυμο δεν είναι αυτό το επιστροφή πίσω, να ντυθούμε την καθημερινότητα, να νιώσουμε ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Σας παρακαλώ, το έχω πει, θα το λέω, το λέω συνέχεια. Ο Σεπτέμβρης είναι extension καλοκαίρι, είναι καλοκαιρινός μήνας, παιδιά. Από Οκτώβρη και μετά νιώθουμε ότι εντάξει, μπήκαμε στο φθινόπωρο. Και βεβαίως, όπως το λέω κάθε χρόνο, θα το πω και τώρα, το λέω γενικώς, εννοώ, δεν ξέρω αν το θυμάστε από πέρσι, 1η Οκτωβρίου είναι τα γενέθλιά μου. Οπότε μέχρι τότε θέλω να ζήσω ως 32 χρονών νεαρά κοπέλα μέχρι να γίνω 33 1η Οκτωβρίου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου χαλάτε το όνειρο. Παρ' όλα αυτά, έτσι διασκεδάζουμε λίγο εδώ πέρα στο δρόμο. Στείλτε μου και εσείς μηνύματα. Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου, πως βάριεσαι με.

0: να δεις.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
0: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
3: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ήρθε αυτή η ώρα που δεν ξέρω για εσάς, μένα με εκνευρίζει πάρα πολύ η ώρα της κλασικής ατάκας. Που τα λένε, τα ακούγαμε, εγώ τα ακούγα πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή, ειδικά στο σχολείο, έλα τα κεφάλια μέσα. Δεν ξέρω, δεν απαντούσα ποτέ στους γονείς μου όταν μου λήγαν αυτή την μπουρδά. Τι είναι τα κεφάλια μέσα? Ότι είχαμε σηκώσει κεφάλι κοκοράκι το καλοκαίρι, αλλά αλώνιζαμε και ξέρω εγώ τι. Εγώ τα καλοκαίρια μου, όσο ήμουν μαθήτρια και τέτοια καημένη, δεν με αφήνανε να ξεμητήσω. Άντε τα τρία τελευταία χρόνια του λυκείου, ας πούμε, μόνο, και αυτά με ζόρι. Αυτό το κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, τι σας λέει? Τι είναι αυτή η ξενέρα? Και οι πρώτοι που το λέγανε το αίμα σου. Το αίμα σου, παιδί μου, ο πατέρας και η μάνα σου τα λέγανε αυτές τις μπούρδες. Γιατί μέχρι να φτάσει να πας σχολείο, που είναι λίγο πιο μετά. Δεν ξέρω τώρα. Με τα σχολεία τι γίνεται? Κάποια μικρά παιδικά έχουν αρχίσει, έτσι. Κάτι πιτσιποπόνια θα έχουν πάει σχολείο ακόμα. Δεν ξέρω το δημοτικό αν έχει ξεκινήσει. Λογικά τώρα πρέπει να είναι. Καλέ να ρωτήσω. Θα ρωτήσω τώρα. Τώρα θα ρωτήσω. Μην είμαστε τελείως άσχετοι, ναι. Ρε παιδιά, γιατί είναι απαραίτητη αυτή η ατάκα? Δεν την έχω πει. Δεν την έχω πει αυτή την ατάκα. Το έχω πει αλλιώς βέβαια. Αντίστοιχα, το έχω πει και εγώ ότι έλα τώρα τελείωνε, ας πούμε, διάβασα και λίγο, ας πούμε, εντάξει φτάνει, τα κάναμε όλα, όπα, πάμε παρακάτω. Θα το πεις κάπως. Τώρα ο άλλος πώς θα το εκλάβει και τι θα κάνει και αν θα διαβάσει ποτέ, είτε είναι σχολείο είτε πανεπιστήμιο, αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Δεν μου αρέσουν αυτές οι ατάκες, το είπα, είμαι αρνητική, ε. Και τι να πω ρε παιδιά, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, τι είμαστε στο 80, το οποίο δεν το καταλάβαινα τι έλεγε τότε, ήμουν και μικρή. Όχι, όχι, όχι. Δεν, no, αρνητής. Πάμε.

0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ στο σούπερ μάρκετ έχω ένα θέμα. Μπαίνω για 5 πραγματάκια και βγαίνω με 15, κλασικά. Αλλά τουλάχιστον, αφού θα τα πάρεις που θα τα πάρεις, να είναι καλά και να μην πάθεις και ένα μικρό σοκ στο ταμείο. Γι' αυτό, τσέκαρε τα νέα προϊόντα Mr. Grant στο Μασούτι. Έχουν επιλεγμένες πρώτες ύλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Και μιλάμε για πράγματα που έτσι κι αλλιώς χρειάζεσαι. Τρόφιμα, προϊόντα φροντίδας, καθημερινές λύσεις. Όλα σε πολύ οικονομικές τιμές και με μεγάλες προσφορές. Και με την υπογραφή Μασούτης, που εμπιστευόμαστε εδώ και 50 χρόνια. Οπότε, την επόμενη φορά που θα μπεις για 2 πραγματάκια, ξέρεις τι να ψάξεις, Mr. Grant, στο Μασούτι. Ποιότητα και οικονομία μαζί.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε εδώ στο δρόμο 89,8 με την πολυκατοικία μου. Παιδιά, είμαι η Μαρία Σολομού. Δεν με ξεχάσατε, φαντάζομαι, αυτήν την υπέροχη φωνή που σας κρατάει παρέα κάθε μέρα, 4 με 7. Εδώ ξαναξεκινάμε δεύτερη σεζόν με φούρια, με τρέλα, με κορδέλα και με back to reality θεματική μας. Για όσα έχετε αργήσει να μπείτε, αδικαιολόγητοι, θα πρέπει να με περιμένετε τώρα, παιδιά, καταλαβαίνετε, θεματάρες, καινούριες, τα πάντα. Τι να πούμε τώρα back to reality, από πού να το πιάσω, ρε παιδιά, πραγματικά έχει πάρα πολλές εκφάνσεις, το ξυπνητήρι. Το ξυπνητήρι, το οποίο θα πω και το εξής, εγώ με ξυπνητήρι ξυπνάω, αλλιώς δεν θα σηκωθώ. Δηλαδή πάντα το ξυπνητήρι είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μας. Υπάρχει κόσμος που το βάζει για ψυχολογικούς λόγους και ξυπνάει πριν το ξυπνητήρι. Φοβερό στρες βάζει τον εαυτό σου. Φαντάζεσαι ότι πάει να πει να ξυπνάς πριν το ξυπνητήρι. Από το στρες είναι, από το άγχος, που θα πάω, τι θα κάνω κτλ. Υπάρχει κόσμος που είναι ξυπνητήρι, το έχει καταπιεί. Υπάρχει περίπτωση, ξυπνάνε ρολόι, 6 ώρα doink. Τέλος. Και υπάρχει κόσμος ο οποίος κλείνει και βάζει 128 σνούζ. Να συστηθούμε. Γεια σας, είμαι η Μαρία. Ειδικά το σνούζ μπαίνει, εγώ βάζω για να ξυπνήσω για δουλειά, βάζω συνήθως 3-4 και 5 και 10 και 18 και 20. Και πιο παλιά έβαζα ξυπνητήρι 2 ώρες νωρίτερα. Ναι, 2 ώρες νωρίτερα από την ώρα που πρέπει να ξυπνήσω. Όχι από την ώρα που πρέπει να φύγω, από την ώρα που λέω να ξυπνήσω για να πιω τον καφέ μου. Για να ξυπνήσω 2 ώρες νωρίτερα, να ανοίξω το μάτι και να πω: αχ, καλά, έχω άλλες 2 ώρες ύπνο. Καταλαβαίνετε τώρα την παράνοια του ανθρώπου, 2 ώρες νωρίτερα. Πάντως, το πρώτο ξυπνητήρι μετά τις διακοπές που είναι αυτό, δουλειά. Όχι αυτό που έχεις διακοπές και λες: εντάξει, έχουμε πει ότι θα πάμε στην τάδε παραλία να πάρουμε το καραβάκι που είναι στη 1.30, οπότε να είμαστε σίγουροι. Δεν λέω αυτό το ξυπνητήρι. Δεν λέω το ξυπνητήρι που έβαζα και εγώ βάζω κάθε μέρα, γιατί μπορεί να μην σηκωθώ, μπορεί να μην αυτό που θέλω να κάνω. Το μπάνιο μου νωρίς ή να δράξω τη μέρα, συχαίνομαι και αυτή την φράση που σημαίνει ξύπνα πρωί. Seize the day, το εννοώ, υπάρχει και το night. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ιδιαίτερο ξυπνητήρι. Έχει άλλο ήχο και νιώθεις ότι ξυπνάς μπερδεμένος. Το μυαλό αρνείται να δεχτεί αυτή την πληροφορία. Ότι, ξέρεις κάτι, στις διακοπές βάζω το ξυπνητήρι, αλλά μπορώ και να μην τα ακούσω. Δηλαδή, okay, τι έγινε, θα χάσω μια ώρα μπάνιο, Φερρυπίν. Τι να σηκωθώ, εκτός αν έχω παιδιά, και εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι οι διακοπές με τους γονείς που το έχουμε αναλύσει και αυτό όταν ήμασταν μικροί. Αρνείται ο οργανισμός να δεχτεί ότι έχει τελειώσει η ξενασιά. Η ξενασιά, ούτε να το πω, δεν θέλω. Ξενιασιά. Χρειάζεται λίγο χρόνο, ρε παιδάκι μου, να θυμηθούμε που βρισκόμαστε. Σε ποιο κρεβάτι? Α, είμαι στο κρεβάτι μου. Α, είμαι σπίτι. Είναι Αθήνα, δεν είμαι σε ξενοδοχείο. Τι είναι εκείνο το ωραίο που μέναμε εκεί και απ' έξω έχει τη θαλασσίτσα και όλο σου έρχεται και αρχίζει το καντήλι. Μάλλον, σε μένα τουλάχιστον. Η πρώτη μέρα στη δουλειά επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μέρα. Εγώ δεν το νιώθω ιδιαίτερα αυτό, γιατί αυτό τώρα δεν το θεωρώ δουλειά. Δουλειά είναι και αυτό που κάνω εγώ, αλλά έχει και τη χαρά του να χαιρετήσει, να κάνει, να ράνει. Το κάνει αυτό, έχει μια χαρά. Το θέμα είναι ότι παρακάτω, όταν πας, ας πούμε, στην εταιρεία που δουλεύει, έχει να χαιρετήσει του άλλου, αλλά έχει κατευθείαν κάθομαι τον ποπό μου, τον θρονιάζω στην περίφημη αυτή καρέκλα που έχει πάρει και το σχήμα τη. Και ξανασυνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε. Έχει ένα περίεργο ρακόρ που το λέμε και εμείς στη δουλειά μας, μια περίεργη συνέχεια. Σαν να μην σηκώθηκες από εκεί ποτέ, ρε παιδάκι μου. Έχεις τη διάθεση, η καθημερινότητα. Δεν περιμένει τώρα εσύ να χαιρετήσεις και να πεις: α, τι ωραία που περάσατε, τι γίνατε, πού πήγατε, α, πώς μαύρισες, α, αδυνάτησα, α, τα μπάνια, α, το έτσι, α, το έτσι, α, σε αυτό το νησί, α, σε εκείνο. Ωραία. Η ουσία είναι ότι κολλησία. Αργούμε μέχρι να πούμε: ναι, καλησπέρα σας, ναι, τι θα θέλετε, ή έχω ένα mail να στείλω, ή έχω. Δηλαδή, προσπαθείς και να φανείς και παραγωγικός την πρώτη μέρα στη δουλειά. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η πρώτη μέρα είναι απλώς έτσι, να πούμε ότι απλά ήρθαμε, φέραμε το σαρκείο μας. Επίσης υπάρχει αυτή η ιστορία που δεν ξέρω εσείς που γράφετε τις δουλειές που είναι να γίνουνε. Σημειωματάριο, κινητό, δεν ξέρω, είμαι παλιά. Παλιά σκοπής, έχω το σημειωματάριό μου με το μολυβάκι μου και τη γομίτσα μου. Είμαι τέτοια και τα σημειώνω. Υπάρχουν πάντα, ρε παιδιά, δεν ξέρω αν εσείς το κάνετε. Αυτό που λες από Σεπτέμβρη. Οι δουλειές που τις άφησες το καλοκαίρι, γιατί είναι καλοκαίρι, τακτοποίησα όσα μπόρεσα. Εγώ το έχω κάνει όλο το καλοκαίρι αυτό το πράγμα. Έχω κάνει 2 διαλύματα όλο το καλοκαίρι από τις διακοπές μου για να τακτοποιήσω, φασκελοκουκουλώσω δουλειές. Ανοίγεις αυτό το ρημάδι, το σημειωματάριο ή όπου αλλού το έχετε ή το λέτε και βλέπεις αυτά που τα έχεις βάλει στον πάγο. Γιατί τώρα δεν προλαβαίνω, γιατί άντε το Σεπτέμβριο θα τα κάνω κτλ. Τα οποία δεν είναι λίγα. Δεν ξέρω εσείς αν είστε τόσο τυπικοί και τόσο κλείνετε κουτιά. Εγώ, παιδιά, είμαι αναβλητικός άνθρωπος, δυστυχώς, και προσπαθώ να το φτιάξω πάρα πολλά χρόνια, θα πω. Είναι κάτι που μου έχει ξεφύγει να φτιαχτεί 100%. Αλλά εντάξει, okay, έχω ανοχή με τον εαυτό μου. Λέω, δεν μπορείς τόσα κιόλας να διαχειριστείς την ίδια στιγμή. Προσπαθώ να φύγω διακοπές ξένιαστη, να μην σκέφτομαι κινέζι. Αυτό δεν το έκανα, γιατί είμαι και τέτοια, με πιάνουν και τύψεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, bottom line είναι ότι κάποια πράγματα έχουν μείνει στο ράφι για να γίνουν το Σεπτέμβρη. Ραντεβού, χαρτιά. Αυτά που δεν βόλευαν, τα έχουμε βάλει σε ταριέρα του μυαλού μας με την ετικέτα μετά. Θα ασχοληθώ με αυτό μετά, δεν το κάνετε, παιδιά. Είναι τόσο γνώριμο σε μένα. Και λες τώρα, φτάνει σπίτι και σε γρατζουνάει αυτή η σιρταριέρα. Και λες, την ανοίγω τη σιρταριέρα με το μετά. Ξεκινάω να αρχίσω αυτά τα μετά να γίνονται τώρα λίγο, να τελειώνει. Γιατί μετά το επόμενο που θα πούμε είναι μέχρι να φύγει ο Σεπτέμβρης, πρέπει να έχει καθαρίσει το τοπίο από τα μετά που περιμένουν το καλοκαίρι. Παιδιά, έχει έρθει η ώρα της αλήθειας. Πρέπει να ανοίξουμε αυτό το χρονοτούλα από που θα πω κι εγώ, με ό,τι μας βαραίνει και ό,τι εκκρεμεί 3 μήνες τώρα που είμαστε λίγο φιρουλί-φιρουλό. Με ό,τι δύναμη μας έχει απομείνει από τις διακοπές, να τα τακτοποιήσουμε. Καλή τύχη σε όλους. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου. Παιδιά, στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μείνετε εδώ.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πήγα να σπάσω το τζάμι. Με δίναν πάνω στο τζάμι, γιατί είχε κλείσει η γραμματεία τότε. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν ανοιχτή. Και έτρεχα να μπω στο στούντιο και πέφτω με δύναμη. Πώς είναι στα κινούμενα σχέδια Χαλκομανία. Θυμάσαι. Και αυτό ήταν στην αίθουσα σύνταξη και το βλέπε. Και η τελευταία εικόνα που θυμάμαι είναι εγώ να πέφτω κάτω του ζαλισμένου και αυτό να γελάει. Και συνήλθα μετά από 10 λεπτά τούμπανο και αυτό γέλαγε ακόμα. Ο Πέτρης στο νοσοκομείο και γέλαγε. Του λέω, ρε φίλε, πονάω, μη γελάς. Καραβάτου, είναι χειρότερη η καραβάτου. Δεν διανοείστε, ενώ φαίνεται, πρόσεξε. Συγκινείται. Αχ, και από πίσω θα γελάει. Δηλαδή θα έχει πέσει κάτω τα γέλια. Καλά, καλά.
3: Στο συγκεκριμένο.
2: Θα γελαγές άμα με βλέπεις έτσι.
3: Θα γέλαγα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δρόμος 89,8.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο Enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τα παιδιά μας, που είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και εκπαίδευση που την παρέχει ο βρεφονηπιακός σταθμός Golden World. Για τα δυτικά προάστια με θερμενόμενο κολυμβητήριο και λειτουργία από τις 6.30 το πρωί, 12 μήνες το χρόνο.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Εδώ είμαστε. Καιρό είχα να το πω αυτό. Δρόμος 89,8 και έχω μηνύματα. Τα πρώτα της σεζόν, για να δω. Η Άννα, το σώμα μου έχει ακόμη ρολόι διακοπών. Αν δεν πάει 11 το πρωί δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου. Ναι καλέ, το 11 είναι, πώς να σου πω, το νωρίς μου εμένα. Εγώ βάζω και ξυπνητήρια το 11, δεν είναι απλό. Αφήστε το τώρα στο κορίτσι μου. Αντρέας, μόλις γυρίσαμε Αθήνα, η κόρη μου 5 χρονών με ρώτησε σε ποιο νησί θα πάμε τώρα. Σχεδόν έβαλα τα κλάματα, ναι. Ναι. Πού να, το παιδάκι θα πάει παιδικό. Αν πάει παιδικό, ξεκίνησε ήδη. Παιδικό ή προνήπιο είναι το 5. Κοίτα τώρα πώς ξεχνάει η μάνα, πώς ξεχνάει. Γιατί να θυμάμαι. Σου έχω νέα, έχει πάει το παιδί σου παιδικό. Έχει πάει προνήπιο και νομίζω ότι ο παιδικός ξεκίνησε πρώτη και θα το ψάξω τώρα πότε ξεκινάνε τα υπόλοιπα. Οπότε θα είναι οκ. Okay. Θα πάει και αυτό σιγά σιγά να μπει στη σειρά του. Να, η κλασική ατακούλα. Θα κάνουμε το μόνο που το είπα. Θοδωρής, Μαρία, άντε τώρα να ξανασυνηθίσουμε την κίνηση της Αθήνας για να πάμε δουλειά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η οποία κίνηση, παιδιά, τη χάρηκα να πει 1η-2η-3 Σεπτέμβρη. Εκεί τη χάρηκα. 5. Όχι, από 5 και μετά, γιατί το θυμάμαι, άρχισαν τα προβλήματα να είναι σοβαρά πάλι. Εδώ που μένω εγώ, απλά δεν έχουν μαζευτεί όλοι. Γιατί βρίσκω πολύ εύκολα να παρκάρω. Όχι, παιδιά, η κίνηση της Αθήνας, δηλαδή ένας λόγος που αξίζει να είσαι Αθήνα τον Αύγουστο, εκεί προς το 15 Αύγουστο τέλη, είναι για να ζεις αυτό το φαινόμενο. Το αγαπώ αυτό το φαινόμενο, αλήθεια σας λέω, το αγαπώ. Σε λίγο θα μιλήσουμε για την πραγματικότητα που αφήσαμε πίσω μας πριν τις διακοπές, τι θέλαμε να μας περιμένει όταν γυρίσουμε και τι τελικά μας περιμένει στα αλήθεια, παιδιά. Τι ωραία θέματα!

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Να σας πω κάτι. Εγώ οτιδήποτε μου γλιτώνει χρόνο στην καθημερινότητα, το αγαπώ. Τελεία. Γιατί δεν γίνεται να έχουμε 24 ώρες και να χρειαζόμαστε 37. Οπότε, Μασούτις App. Το κατεβάζεις και έχεις ουσιαστικά το σούπερ μάρκετ μαζί σου. Κάνεις τις αγορές από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Δεσμεύεις το διάστημα παράδοσης που σε βολεύει. Χρησιμοποιείς e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια online ή στο κατάστημα. Βλέπεις τα φυλάδια με τις προσφορές. Μέχρι και συνταγές για καθημερινό τραπέζι βρίσκεις. Και έχεις εξατομικευμένο μενού για σένα. Μασούτις App. Μπείτε στο masoutis.gr και κατεβάστε το. Γιατί αρκετά πράγματα μας δυσκολεύουν τη ζωή. Τα ψώνια δεν χρειάζεται.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού στο δρόμο 89,8. Φτιάχνω καφέ και έρχομαι γρήγορα να σας τα πω.
1: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend. Άννα Βύση. Αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
2: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
1: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
3: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
12: Να είμαστε παιδιά, επιστρέψαμε. Δρόμος 89,8 είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Μην μπεις μετά. Αχ, ήθελα να πάω. Ο Γιώργος Αμπάνης έρχεται στο Κατράκιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ο δρόμος 89,8 έχει διπλές προσκλήσεις. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός. Στείλε SMS στο 54301 γράφοντας «Δρόμος κενό, όνομα τεπώνυμο κενό, Σαμπάνης». Ένα SMS σε χωρίζει από τη μεγάλη συναυλία. Άκου δρόμο και στείλε μόλις δώσουμε το σύνθημα. Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

Δεύτερη ώρα, παιδιά, μπαίνουμε δεύτερη ώρα, συνεχίζουμε back to reality, πήγα να πω back to black. Πω, πώς με βλέπετε ρε παιδιά, γιατί αυτό μου έρχεται πρώτα να πω. Είναι ένα κομμάτι έτσι, αυτού του μεγάλου puzzle της επιστροφής, την πραγματικότητα που αφήσαμε πίσω μας πριν φύγουμε για τις Ιακοπούλες, που είπαμε μετά, τι σας έλεγα πριν. Γιατί φεύγοντας, παιδιά, πάντα όταν φεύγουμε, είμαστε για διακοπές, τα αφήνουμε όλα πίσω. Θα τα βρω όπως τα άφησα. Αυτό ευχόμεθα. Τώρα που γυρίσαμε, ήρθε η ώρα να δούμε αν τελικά είχαμε δίκιο. Τα αφήσαμε και μείναν εκεί στάσιμα, μας περιμένουν να τα λύσουμε. Ή δεν λύνονται πια. Ή χάσαμε τη διορία. Όχι, Παναγία μου, Χριστέ μου. Ελπίζω κανείς να μην το έπαθε αυτό. Και για τους λίγο μεγαλύτερους συμμαθητές μου, που η αμνησία εμένα έχει επισκεφτεί πια τη ζωή σοβαρά, δηλαδή ψάχνω τα γυαλιά μου και τα κρατάω στο χέρι, τέτοια φάση, αυτά που κοροϊδεύαμε τη μάνα μας και τη γιαγιά μας, μην πω, γράφτε τα. Εγώ είμαι πολύ κοντά στο να πάρω ένα πίνακα. Τραγικό. Τραγική η κατάστασή μου. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Κοιτάξτε ρε παιδιά τώρα, να πούμε και του στραβού το δίκιο. Όταν φεύγουμε διακοπές, το βλέπουμε σαν ευκαιρία για παύση. Δηλαδή, πραγματικά, είναι και μια εντολή που δίνουμε στον εαυτό μας. Σταματάνε τα πάντα. Δεν θέλω άλλη υποχρέωση. Ό,τι μπορούμε, φασκελοκοκούλωστο, δηλαδή έχουμε πληρώσει κάτι κινητά, κάτι τέτοια, έχουμε υπολογίσει ότι θα μας έρθει λογαριασμό. Εντάξει, δεν, ότι θα λήξει, ας πούμε, έχουν και λίγο τράτο. Δεν θα κάτσω τώρα στις διακοπές μου να πω αν πλήρωσα τη ΔΕΗ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα σου κόψω το ρεύμα με ένα μήνα. Καθυστέρηση ή με μισό. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ένα στράτος, ειδικά στους λογαριασμούς, να μην τα σκεφτόμαστε. Άλλα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με δουλειές, ιδιαίτερα πιο ελεύθεροι επαγγελματίες, ας πούμε, λίγο πιο κοντά στη δική μου λογική, ότι σου κάνει δουλειές και πρέπει να τρέχεις, είναι αυτή. Ή οι άνθρωποι, όπως εγώ, που έχω αποφασίσει, λείπω. Βρείτε άλλον. Δεν με νοιάζει. Τι να κάνουμε τώρα. Θα χάσω μια δουλειά. Θα μου πεις τι άνετη που είσαι κοπελιά να χάσεις μια δουλειά. Δεν ξέρω ρε παιδιά πια. Νομίζω ότι αν κάτι είναι να με βρει, θα με βρει. Πραγματικά σας το λέω. Δεν θα αλλάξω τις διακοπές μου για καμία δουλειά και καμία αναμονή. Το έχω κάνει, ξέρω πως είναι, και επειδή έχω απογοητευτεί, όταν είναι να σου έρθει κάτι και να σου συμβεί κάτι στη ζωή, σε βρίσκει. Τώρα αν εσύ έχεις την αμνησία τη δική μου και ξεχνάς και αφήσεις πίσω σημαντικά πράγματα και δεν τα έχεις λύσει από πριν που θέλουν λύσει,

πω αυτό τώρα, εντάξει, τι να σας πω τώρα, ρε παιδιά. Βάλτε τα ξυπνητήρια που βάζουμε για το ξύπνημα του πρωινού με υποσημείωση. Και αυτό είναι ωραίο. Δεν εξαφανίζονται τα πράγματα που σε περιμένουν. Θα είναι εκεί. Θα είναι εκεί και θα σε κοιτάνε κατάματα και το Σεπτέμβρη που ζούμε αυτή τη στιγμή.

0: έχω μια πολύ απλή φιλοσοφία. Αφού έτσι κι αλλιώς θα κάνω τα ψώνια μου, γιατί να μην κερδίζω κιόλας από αυτά, ε? Πολύ βολικό το βρίσκω. Με τη MasterCard του Μασούτη, κάθε αγορά σου δίνει πόντους. Για κάθε 3 ευρώ παίρνεις ένα πόντο και μόλις φτάσεις στους 50 πόντους, έχεις άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά για εξαργύρωση στο ταμείο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχεις μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και μπορείς να διεκδικήσεις και δώρα. Ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη τη χρησιμοποιούν στα καταστήματα και στο e-shop Μασούτης. Οπότε, 1 εκατομμύριο άνθρωποι κάτι θα ξέρουν. Εσείς ακόμα να αποκτήσετε MasterCard.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Η μεγάλη επιστροφή. Δρόμος 89,8. Είμαι Μαρία Σολυρομού, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, στη δική μου πολυκατοικία. Εδώ μαζευτείτε, καθίστε. Δεν ξέρω ρε παιδιά, οι σχέσεις σας στις διακοπές πώς πάνε? Και αυτό είναι ένα θέμα για μικρό διήγημα, για μόνη εκπομπή. Η σχέση στις διακοπές μοιάζει μερικές φορές τέλεια. Αν είστε οι δυο σας, ή αν έχετε παρέα, ή αν είστε όλοι μαζί, ή αν... Τι ωραία που περνάμε ρε αδερφέ. Και μετά επιστρέφουμε και μπαίνουμε σε μια ρουτίνα. Ξέρετε, διχάζεται το θέμα, αλλά ας πάρουμε την περίπτωση που όλα τέλεια στις διακοπές. Πραγματικά σας ζηλεύω, μπράβο σας. Όλα μοιάζουν πιο εύκολα. Ήλιος, θάλασσα, το ποτάκι μου έξω, μια βόλτα αυτό. Καλά είμαστε, πού είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας, δεν έχουμε να ασχοληθούμε με τρέλες, με αυτό κτλ. Είναι μια συνθήκη, ρε παιδιά, οι διακοπές για το ζευγάρι. Πραγματικά. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, οι οποίες θα ασχοληθούμε μάλλον σε άλλη εκπομπή, γιατί αυτές οι εξαιρέσεις εγώ τις γουστάρω πάρα πολύ. Αυτές που γίνεσαι μήλος στις διακοπές. Και υπάρχουν και φάσεις που λες, δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει να πάω διακοπές με άνθρωπο που δεν ταιριάζω καθόλου γενικότερα και να πω τι ωραία που περάσαμε. Και να μην έχω να θυμάμαι κάτι καλό. Μόνο αυτές τις διακοπές, Φερρυπίνε, παιδί μου, φοβερό. Γίνονται θαύματα. Γίνονται. Το σύνηθε είναι να πω. Να το πω το σύνηθε, να μην το πω το αρνητικό μου. Συνήθω στις διακοπές γινόμαστε μήλος. Στις μισές, άλλες μισές τα βρίσκουμε και είναι ωραία. Δεν γίνεται. Έχω γυρίσει εγώ από διακοπές άρων τον άλλο. Δηλαδή δεν είναι. Προκύπτουν θεματάκια. Αλλά ας πάρουμε τώρα την καλή συνθήκη. Όταν γυρίζεις πίσω που ήταν όλα τέλεια και επανέρχεσαι σε μία συνθήκη, επειδή το έχω ζήσει κι αυτό, πού είναι αυτός ο ενθουσιασμός? Πού είναι αυτό το ανέμελο πλάσμα που είχα δίπλα μου? Τι ωραία που περνάγαμε, που ξενυχτάγαμε, που βγαίναμε, που ήπιαμε και μια μαργαρίτα παραπάνω, που δεν μας ένοιαζε. Και τώρα ξαφνικά κοστούμι. Δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος. Αυτό το θέλει λύσιμο. Όχι λύσιμο τη σχέση, που αυτό θα πρότεινα βασικά, αλλά λύσιμο μεταξύ σας. Λίγο. Αφήστε μια εβδομάδα, μπορεί να είναι το στρες, αλλά λύνεται στην πορεία. Τώρα, οι αποφάσεις που αναβάλουμε μέχρι το Σεπτέμβριο είναι και αυτό ένα ζήτημα. Είναι μέσα στο χρονοτούλα με τα πράγματα που έπρεπε να κάνω. Θα το αποφασίσω από τη νέα σεζόν που λέμε. Από Σεπτέμβρη θα το αντιμετωπίσω. Ήρθε η ώρα, παιδιά. Αλλαγή δουλειά. Καινούργια αρχή. Κάτι μεγάλο που πρέπει να κάνουμε και σαν project. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε καλοκαιριάτικα. Τώρα είμαστε φιρουλί φιρουλό. Ο Σεπτέμβριος έχει έρθει, οι αποφάσεις πρέπει να πάρθουν. Δηλαδή δεν είναι ένας εύκολος μήνας ο Σεπτέμβρης. Και ξέρετε τι περίεργο έχει αυτός ο Σεπτέμβρης. Πρέπει να τον ακυρώσουμε. Πρέπει να είναι μήνας προσαρμογής για μένα ο Σεπτέμβρης. Δηλαδή να πας και κάνα 2 Σαββατοκύριακα τριήμερα, σου αριστερά-δεξιά. Να πας και κάνα ταξίδι αλλού. Να έχεις και ρεπό. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι οι διακοπές οι βασικές πρέπει να γίνονται αρχές Σεπτεμβρίου. Αλήθεια το λέω. 28 με 10. Μου πεις πολλές διακοπές μπαμπάτσικες. Όποια έχουμε τη διάθεση και την ευκολία να το κάνουμε αυτό, είναι το καλύτερο. Θα μου πεις, θα πω διακοπές και δεν θα δω άνθρωπο. Ο, θα δεις, τον καλό κόσμο θα δεις. Σε πολλά νησιά, τον καλό κόσμο και θα είναι και πιο φθηνά. Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση βασική που παίρνω εγώ το Σεπτέμβρη, που δεν μπορούμε να κουνηθούμε και τα λοιπά, είναι ξαναφτιάχνω τη σχέση μου με το σημειωματάριό μου. Και τα αρχίζω και τα βλέπω. Τα τοποθετώ, τα γράφω για να τα βλέπω και τα λύνω 2-2 την ημέρα. Όχι 100 την ημέρα. Και τα γράφω. Και λέω, έχω ουρίτσα από εκεί, έχω ουρίτσα από εκεί. Και τα κάνω 2 ώρες. Την ημέρα. Όχι παραπάνω. Δεν γίνεται, παιδιά, γιατί πρέπει να επανέλθουμε και σε άλλα πράγματα. Κάτι γυμναστήρια, κάτι διατροφές, κάτι αυτό, κάτι τα ρούχα, κάτι να μην βλέπουμε πια και τόσο πολύ τα μαγιό. Κάτι πράγματα. Αφήστε. Θα μπούμε και στην δουλάπα πιο μετά. Αφήστε. Τώρα υπάρχει και κάτι άλλο βασικό, το οποίο έχουμε αφήσει από Σεπτέμβρη. Μια σχέση. Κάτι φιλίες που ψυχράθηκαν. Κάτι σχέσεις που κάπως χαθήκανε. Κάτι καταστάσεις που λες, άσε τώρα μην τις χαλάσω, είναι καλοκαιράκι, άσε από Σεπτέμβρη. Για να σας δω, για να σας δω, που νομίζετε ότι θα τις καπουλάρετε. Το να λύσουμε θέματα με σχέσεις είναι κλασική κατάσταση ανθρώπων που υπεκφεύγουν να λύσουν θέματα. Και λένε από Σεπτέμβρη. Για δες πως το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, κοπιάζουν όλοι. Λίγο να το συζητήσουμε, λίγο να το βρούμε. Ποτέ για κανένα λόγο. Δεν μπορεί να έχει αφήσει μία σχέση, είτε είναι φιλική, είτε οικογενειακή, είτε δουλειά, είτε αυτό, μία σχέση σε άνω τελεία, γιατί έχει καλοκαίρι. Συγγνώμη τώρα, να πούμε και κάποιες αλήθειες. Δεν μπορείς να πεις τώρα τα λέμε από Σεπτέμβρη, εκτός αν δεν σε νοιάζει. Αν δεν σε νοιάζει, ναι, πες τα λέμε από Σεπτέμβρη και δεν τα λέτε του χρόνου, του παραχρόνου, το Σεπτέμβρη. Αν πρόκειται η επιστροφή στη ζωή μας, όπως την ξέρουμε κανονικά, να αφορά αυτούς τους ανθρώπους, τότε πρέπει να το λύσετε. Ωραίο αριστούργημα. Είμαι η Μαρία Σολομού και σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγει κανείς στα παραπουσίες.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr. Δρόμος 89,8.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
1: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
8: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά.
12: Σόλο διβάνι.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
9: Να είμαστε πάλι δρόμος 89,8. Μηνύματα. Στάθης. Όταν έφυγα για διακοπές είχα πει ότι το Σεπτέμβριο θα αποφασίσω αν θα αλλάξω δουλειά. Α! Σεπτέμβριο θα αποφασίσει να αλλάξει δουλειά. Ο Σεπτέμβριος ήρθε και δεν έχω αποφασίσει τίποτα. Βέβαια. Δεν ξέρω να το κάνετε εσείς αυτό, παιδιά. Εγώ όταν λέω θα πάρω απόφαση τότε, όλο το καλοκαίρι, απ' τη μία ναι, δεν θέλω να το σκεφτώ και δεν θέλω να με απασχολήσει, αλλά κάπως κολοκάθεται μέσα μου να πω. Κάπως παίρνει ένα χώρο ότι. Και τώρα μιλάτε και σε ζυγό, που ο ζυγός και νησιμιού δεν ξέρει να πάρει απόφαση. Είναι ένα κομμάτι που αποφάσισα. Να το. Αποφάσισα να το λύσω. Και αυτό να παίρνω πια αποφάσεις. Δεν γίνεται να μην παίρνεις αποφάσεις. Έχω περάσει παραπάνω από τη μισή μου ζωή να μην παίρνω αποφάσεις. Για να δούμε πώς είναι τώρα από εδώ και πέρα το να πάρεις μια απόφαση. Κοιτάξτε, εγώ απλά θέλω χρόνο. Είπαμε, δεν παίρνω, αλλά κάποια στιγμή θα μπω στη διαδικασία. Η διαδικασία είναι απλή. Απλή. Τέλος πάντων, το λέω εγώ που έχω πρόβλημα, φανταστείτε. Το πιπηλά στο κεφάλι σου. Όχι να σου τρώει φαία ουσία και να νιώθεις καλά και να σε πιάνει το στομάχι σου. Πρέπει κάποια στιγμή και να σε πιάνει το στομάχι σου να το αντιμετωπίσεις. Να βρεις. Δηλαδή, θα αλλάξω τη δουλειά, δεν θα την αλλάξω τη δουλειά. Κάντο να μείνει λίγο μέσα, να πάρει λίγο χώρο όλο το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να μην έχεις απόφαση το Σεπτέμβριο, αν δεν είσαι ζυγός. Θα πρέπει να έχεις την απόφαση. Καταλαβαίνω όμως την άργητα, γιατί είμαι ακριβώς έτσι εγώ. Δεν παίρνω αποφάσεις. Ας ημίνα. Βρίσκομαι σε ένα situationship τους τελευταίους μήνες. Το καλοκαίρι πήρα απόσταση για να δω τι θέλω. Και να είμαστε Σεπτέμβριος και ακόμη δεν ξέρω τι θέλω. Αν μπόρεσες και έκανες μόνη σου διακοπές για να δεις τι θέλεις και δεν ήσουν να συνέχεις τηλέφωνο, συνέχεις τα μηνύματα, συνέχεις το που να είναι αυτός τώρα, δεν τον θες, αγάπη μου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όταν πάω διακοπές μόνη μου, εγώ πάω μόνη μου διακοπές. Τα situationship δεν είναι για να τα πάρεις και πολύ βόλτα. Άντε ένα τριήμερο εδώ πιο κάτω. Τα situationship είναι για μια κατάσταση. Αυτό. Εντάξει, μπορεί να βρεθείτε και κάπου σε διακοπές. Γίνονται και θαύματα. Ναι. Αλλά δεν είναι για πολλά-πολλά. Είναι για τόσο όσο. Εμένα δεν μου έχει λείψει κανένας όταν είμαι διακοπές. Που σημαίνει ότι είναι απλά situationship, αγάπη. Γιατί πρέπει να πάρεις μια απόφαση για το situationship. Από πότε το situationship θέλει και αποφάσεις. Εκτός αν θες να το κόψεις τελείως. Που και εκεί δεν είναι και κάτι να πεις ότι. Πώς θα το πω. Situationship είναι, δεν είναι σχέση. Μην δίνετε περισσότερο βάρος στο situationship από ό,τι έχει. Μην παραμυθιάζεστε. Το έχετε κάνει λίγο πιο σοβαρό, γιατί αυτός που το κάνει πιο σοβαρό θέλει τη σοβαρότητα από σένα και από αυτόν όχι. Τραλαλαλαλα. Γεωργία, με τον αδερφό μου είχαμε μια ένταση πριν τις διακοπές και είπα να μην ασχοληθώ όσο λείπω για να ρεμίσω τα πράγματα. Τώρα κάνω την πρώτη κίνηση. Ναι. Ναι, ειδικά αυτά με τα σόγια και τέτοια, γιατί κολοκάθονται και αυτά και μετά ψιλοξεχνιούνται και λένε, έλα μωρέ. Water under the bridge που λένε, ας πούμε, και τα λοιπά. Όχι. γιατί με τα σόγια μπορεί να καταλήξεις πάρα πολύ άσχημα. Αυτά τα οικογενειακά πρέπει να τα λύνεις, να τα σφραγίζεις και να λες εντάξει. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή την οικογένειά μας ταιριάζουμε. Γιατί δεν σημαίνει ότι αν αφήσω κάτι αλυτό, μπορεί να ζουνίζει εσένα το κεφάλι σου. Μπορεί να θες να το λύσεις, να το τακτοποιήσεις. Όχι οπωσδήποτε να το λύσεις, να το τακτοποιήσεις. Γιατί με τα σόγια. Τι να κάνουμε, είναι οικογένεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε κολοσκευρακοί, να το πω και αυτό. Δεν σημαίνει ότι υποχρεούμεθα. Υπάρχουν αδέρφια που. Δεν σου πω, τρεφαν πιστόλια. Τι να πω, ρε παιδιά, γίνονται διάφορα πράγματα τέτοια. Δεν σημαίνει τίποτα. Πραγματικά. Αν εσύ όμως θέλεις το τυπικό, το τυπικό λύστο. Συμφωνούμε ότι είμαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι και διαφωνούμε σε όλα. Δεν θα σκοτωθούμε όμως, ας έχουμε τις τυπικές μας σχέσεις, ας μην ξαναγαπηθούμε. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν το καταλαβαίνω εγώ με αυτό με τις οικογένειες. Ούτε τους σκοτωμένους, ούτε οι σούπερ αγαπημένοι, ο ένας πάνω στο κεφάλι του άλλου. Το χώρο μας. Σε λίγο θα μιλήσουμε για την άρνηση της επιστροφής. Ήρθε η ώρα να βγω. Βγαίνω, παιδιά, ο αρνητής, ο πρώτος. Εκείνο το κομμάτι μέσα μας που αρνείται, ρε παιδί μου, πεισματικά να δεχτεί ότι οι διακοπές τελείωσαν.

0: Νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είσαι νέος φοιτητής, ξεκινάει μεγάλη περιπέτεια. Σπίτι. Λοιπόν, σημείωνε. Να είναι στο μπάτζετ σου. Σχετικά κοντά στη σχολή, γιατί θα πηγαίνουμε και καμιά φορά. Αλλά και κοντά σε καφέ. Σε μπαράκια. Προτεραιότητες. Τσέκαρα να έχει τα βασικά. Θέρμανση. Και πάμε και στο ρεύμα. Εκεί θες το διαβασμένο. ΔΕΗ, my home for students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή, καφέ κάθε μέρα δώρα από το Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food και 50 ευρώ κουπόνι για κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, my home for students. Δεν γίνεται, Μπες στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβεις.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σουλομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτε το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
4: Έλα και επιστρέψαμε, παιδιά. Δρόμος 89,8 είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σουλουμού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δώρο αυτή την ώρα. Ποιο τραγούδι της Άννας Βύσης σε κάνει να τραγουδάς δυνατά? Μπορεί να είναι αυτό που θα σε στείλει στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στις 26 Σεπτεμβρίου. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός, στείλε SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και ενώ Βύση. Κράτα τον δρόμο ανοιχτό, γιατί η επόμενη φορά που θα τραγουδήσεις Βύση μπορεί να είναι live από το ΟΑΚΑ.

εδώ είμαστε. Μπαίνουμε και στην τρίτη ώρα. Δεν βαρεθήκαμε, φαντάζομαι, πρώτη μέρα. Σας έχω εδώ δυναμικά, δυναμικά. Back to reality, δυναμικά. Με χαστούκια σας έχω. Κοιτάξτε, είναι η ώρα μου. Είναι το θέμα το δικό μου. Είναι το θέμα που γράφει Μαρία στο υποσημείωση, στον τίτλο. Γιατί δεν είμαι έτοιμος να επιστρέψω. Δεν είμαι έτοιμη και έτοιμος να επιστρέψω. Και αυτό. Δεν ξέρω, το βάλανε έτσι η παραγωγή εδώ, μου το έβαλε δωράκι για να υπερθεματίσω μάλλον. Παιδιά, αυτό που είπα πριν, χρειάζεται μία περίοδος, πραγματικά σας το λέω, προσαρμογής. Το λέω κάθε χρόνο, να είναι ο Σεπτέμβρης, γιατί το Σεπτέμβρη γυρίσαμε, να είναι τα τέλη Οκτώβρη, να είναι τα μέσα Σεπτεμβρίου, ήρθαν τα μέσα Σεπτεμβρίου, 14 έχουμε σήμερα, αύριο επίσημα στη μέση δηλαδή. Εκεί... Όταν επιστρέφεις από τις διακοπές, το κακό που κάνουμε όλοι είναι ότι επιστρέφουμε τύπου 12 το βράδυ και 7 το πρωί πρέπει να σκοπά πάω γραφείο. Το έχω κάνει 1.000.000 φορές, να πρέπει να πάω γύρισμα. Ναι, γιατί όταν έχεις και 3 μέρες θα εκμεταλλευτείς και το οτιδήποτε. Τώρα λοιπόν που δεν χρειάζομαι και μπορώ, έχω την πολυτέλεια τα τελευταία χρόνια να κάνω μεγάλες διακοπές. Τι κυρία μου γυρνάς στο παραπέντε? Πώς γυρνάς στο παραπέντε? Δεν πρέπει να γυρίσεις το παραπέντε. Την ώρα σου να τη βρεις, να έχεις 3 μέρες, να κάτσεις και να κοιτάς το ταβάνι. Θες διακοπές από τις διακοπές? Παιδιά, είναι σημαντική οι διακοπές από τις διακοπές. Το δεν κάνω τίποτα και χαζεύω. Χαζεύω. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν κάτι άλλο. Θέλουν να δουν τους φίλους τους που δεν τους έχουν δει γιατί λείπουν με το σύντροφο, ή το σύντροφο γιατί λείπουν με τους φίλους, ή να τακτοποιήσουν αυτά τα σερτάρια που είπαμε. Έχουμε δουλειές πριν τη δουλειά. Το σπίτι ξαφνικά που είναι, δεν ξέρω, ακούρι και αυτά. Έχουμε δουλειές πριν τη δουλειά, την κανονική δουλειά που μας πληρώνει, εννοώ. Έχουμε τις άλλες δουλειές που πρέπει κάπως να οργανώσουμε, ας πούμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υπάρχει και αντίσταση στο σώμα. Το σώμα αντιστέκεται, δεν θέλει καθόλου. Γιατί να θέλει να πάει στο γραφείο? Όχι, πείτε μου ένα λόγο που να θέλει τότε ο άνθρωπος να πάει στο γραφείο να δουλέψει. Ας πούμε, με το που γύρισε, ξέρω εγώ, από τη Σαντορίνη, καλή ώρα εγώ. Να πάω αύριο να κάνω μια δουλειά. Δεν θέλω, ρε φίλε. Θέλω και το ενδιάμεσο. Ό,τι και να πω. Ξέρω ότι στις διακοπές που θα είμαι το Σεπτέμβρη, θα γυρίσω και την επόμενη μέρα θα πάω για δουλειά. Δηλαδή, πραγματικά, το ξέρω κι εγώ, παρ' όλα αυτό το λέω. Και υπάρχει και αυτός το που μας πιάνει να τραβήξουμε το Σεπτέμβρη, να διατηρηθεί αυτός, γιατί είναι και ωραίος καιρός ο Σεπτέμβριος, παιδιά. Ναι, έχει τη ζέστη του, ναι, μπορείς να κάνεις τα μπάνια σου, αλλά λίγο, νιώθεις και λίγο ότι έχει πέσει το καυσονέλι, δεν είναι όπως ήμασταν. Ψυχολογική αντίσταση, παιδιά. Μία μικρή εσωτερική απεργία ενάντια στην πραγματικότητα. Πιστεύω ότι είναι αυτό. Και καλά κάνουμε. Έχουμε όλο το Σεπτέμβρη να συνέλθουμε. Δεν θα είμαστε απτέμπο όπως τον Οκτώβρη, λέω εγώ. Ή καλύτερα. Εγώ ξέρετε πότε συνέρχομαι. Νοέμβρη. Γιατί θέλω να προετοιμαστώ για τα Χριστούγεννα. Στείλτε μηνύματα. Viber 6987 898898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

μιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

πώς το λέτε αυτό, το υπέροχο αυτή, άλλο κλισέ. Αχ, γαμώτο, δεν έχω μπει ακόμη σε πρόγραμμα, θέλω λίγο το χρόνο μου. Και στη δουλειά και στις σχέσεις, άστα το τι δουλειές έχω, έχω να φτιάξω και το... Δεν έχω μπει ακόμα, δεν έχω, άλλο κλισέ. Πόσα κλισέ θα πω σήμερα που συχαίνομαι, αυτό, εντάξει δεν είναι και τόσο κλισέ, αλλά αυτό είναι και πρακτικό. Δεν είναι δικαιολογία απλή, δηλαδή ελπίζω. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που τα χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογίες. Είμαι διαλυμένη με τα παιδιά. Πρέπει να φτιάξω τα. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν παιδιά που πάνε σχολείο. Εκεί να δείτε σε τι πρόγραμμα πρέπει να μπείτε. Πριν μπείτε εσείς, πρέπει να έχετε βάλει κάποιον άλλον άνθρωπο σε πρόγραμμα. Φαντάσου τώρα να είσαι εσύ διαλυμένος και να πρέπει να οργανώσεις το παιδί σου. Δεν είναι εύκολη δουλίτσα, να το πούμε και αυτό, να το πούμε.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ είμαστε. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε κι άλλο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι άλλο. Back to reality. Εσείς το κάνετε αυτό το ωραίο. Κοιτάτε τις φωτογραφίες από τις διακοπές σας. Α, είναι μωρά εκεί. Τώρα ήμουν μεταξύ. Γιατί το βλέπω σαν ήμουν πριν 5 χρόνια. Και λέω τι ωραία που ήμουν εκεί. Μα τώρα είμαι. Πριν μια εβδομάδα, πριν ένα μήνα. Δεν είναι. Σας πιάνει αυτή η ζούλα. Κάτσε να δω, να ψάξω να βρω, ας πούμε, από τη Σανταρίνη, από τα Μοργό, εγώ που πήγα, ας πούμε, κάποια φωτογραφία κτλ. Και 10 λεπτά μετά, ένα τέταρτο, μισή ώρα κοιτάτε, σαν να μην τις έχετε ξαναδεί τις τραβηγμένες φωτογραφίες σας. Ή μπαίνετε στο Instagram, δηλαδή, αχ, αυτή ανέβασα. Είχα κι άλλη καλή. Μωρέ, κάτσε να βάλω όλα 10 post. Γιατί αυτό θα κάνουμε τώρα. Θα βάζουμε τα συνολικά και τα post. Έλα. Ένα μασάπ από τις διακοπές. Ξανά μανά το μαγιό. Εγώ θα βγάλω το μαγιό από πάνω μου όταν θα πάει Οκτώβρης. Τι λέτε, παιδιά, σας παρακαλώ, γιατί να μην το κάνουμε. Εντάξει. Αναπολούμε μετά και αρχίζουμε να μετράμε ανάποδα, οπότε θα ξαναβρεθούμε σε ξαπλώστρα. Μπορούμε ακόμα. Και οι τυχεροί είναι αυτοί που κάνουν μπάνιο το χειμώνα, να το πω αυτό. Εγώ δεν είμαι από αυτούς, είμαι κρυουλιάρα. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Και να σας πω κάτι, έχω γαργαληθεί πάρα πολύ να μπορούσα να είχα το χρόνο και την πολυτέλεια. Και το οικονομικό βέβαια κομμάτι για την τεράστιο. Μία φορά την εβδομάδα, σκι. Θαλάσσιο σκι. Εδώ στην Αθήνα, εδώ, κατέβω βουλιαγμένη. Εκεί πέρα έχει πολύ ωραίες σχολές και πολύ ωραία αυτά. Και τι ωραία γυμναστική έπαιξα φέτος και κόντεψα να μείνω. Ναι. Με τη στολή σου, με τη φωτή. Εγώ είμαι πολύ υπέρ. Μπράβο. Ποιος το κάνει αυτό. Αχ, πολύ σας ζηλεύω. Τα καλοκαιρινά μας ρούχα. Τα φοράμε τα καλοκαιρινά. Σιγά καλέ, αφού το καλοκαιρινό ρούχο ακόμη είναι αυτό. Δεν θα το μαζέψουμε. Πώς να σας πω, και πριν που είπα να μαζέψουμε κανένα μαγιό, δεν εννοούσα το μαγιό αυτό καθεαυτό. Δηλαδή, εγώ θα ρίξω ένα δάκρυ που θα μαζέψω καφτάνια. Γιατί θα βάλεις τώρα καφτάνια, ας πούμε. Ξαφνικά να βγεις έξω στον δρόμο με καφτάνια και σαγιονάρα, ενώ μπορούσες να το κάνεις. Ή κάτι παρεό, ή κάτι πολύ ωραία από πάνω, έτσι πως λέγονται αυτά. Χειμωνό, πολύ μόδα. Ή το πολύ παρδαλό χρώμα. Κάτι έμπρι με φούστες, κλαρωτές, από εδώ, από εκεί, φασέικες, τι ωραία. Δύσκολο, δύσκολο αυτή τη στιγμή, αφήστε τα. Βέβαια, θα σας πω εγώ το θετικό που έχω. Εμένα η καλοκαιρινή μου ντουλάπα, πέρα από κάποια κομμάτια τρελά που έχω, ας πούμε, τέτοιου τύπου φασέικα ή πολύ με πολύ χρώμα, είναι ίδια με τη χειμωνιάτικη, γιατί και το χειμώνα εγώ καλοκαιρινά ντύνομαι, απλά βάζω μια γούνα από πάνω, δηλαδή η βασική κίνηση που πρέπει να κάνω να φέρω τις γούνες στη ζωή. Για όχι ακόμα. Δεκέμβρη αυτό, κάτσε μην ξεχαστούμε. Μικρό διάλειμμα παρακαλώ, να χαιρετήσω εδώ τα διπλανά γραφεία και στούντιο και επανέρχομαι πολύ σύντομα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες, όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πήγα να σπάσω το τζάμι. Απίσα με δίναν πάνω στο τζάμι. Γιατί την είχε κλείσει η γραμματέα τότε. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν ανοιχτή. Και έτρεχα να πω στο στούντιο. Και πέφτω με δύναμη. Πώς είναι στα κινούμενα σχέδια Χαλκομανία. Θυμάσαι. Και αυτό ήταν στην αίθουσα σύνταξη και το βλέπε. Και η τελευταία εικόνα που θυμάμαι είναι εγώ να πέφτω κάτω ζαλισμένο. Και αυτό να γελάει. Και συνήλθα μετά από 10 λεπτά, τούμπανο, και αυτός γέλαγε ακόμα. Ο Πέτρης στο νοσοκομείο και γέλαγε. Του λέω ρε φίλε, πονάω, μη γελάς. Η καραβά του είναι χειρότερη. Η καραβά του, δεν διανοείστε, ενώ φαίνεται, πρόσεξε. Συγκινείται, αχ, και από πίσω θα γελάει, δηλαδή θα έχει πέσει κάτω τα γέλια. Καλά, καλά.
2: Στο συγκεκριμένο.
1: Θα γελαγές άμα με βλέπεις έτσι.
2: Θα γέλαγα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Το σπίτι δεν είναι απλώς 4 τείχοι. Είναι οι στιγμές σου. Οι άνθρωποι σου. Η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
17: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή.
2: Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
17: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
18: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
21: Ήρθα, δεν άργησα. Εδώ είμαι, δρόμος 89,8. Εδώ μηνυματάκια σας. Χάρη, σχεδόν κάθε μέρα κοιτάω τιμές για αεροπορικά και ξενοδοχεία. Είναι το νέο μου χόμπι. Ναι. Ρε παιδιά, τι ωραία που να μπορείς να προγραμματίσεις. Οι άνθρωποι που έχουν αυτό, τι ωραίο που είναι αυτό. Που ξέρουμε από τη δουλειά τους πέντε πράγματα. Που μπορούν να οργανώσουν πέντε πράγματα. Γιατί δεν το κάνουμε εμείς, γιατί δεν μπορούμε. Απαντάω μόνη μου στον εαυτό μου. Σας ζηλεύω αφόρητα. Γιατί κλείνεις τα εισιτήριά σου και τα κλείνεις, ας πούμε, για του χρόνου που θέλω να πάω στην Αφρική. Δεν ξέρω εγώ πού θα πάω, στο εξωτερικό. Από τώρα, ναι, 250 ευρώ, ξέρω εγώ. Δηλαδή μπορείς να βρεις πακέτα τρελά. Τι ωραίο. Έτσι, να μην ξέρω εγώ. Να μην ξέρω. Μου πεις, γιατί το κάνεις flex. Σωστό. Αυτό θα κάνω. Πόπο μου δώσε ιδεάρα, Χάρη. Στέφανος, γύρισα χθες από διακοπές και ήδη ψάχνω κοντινούς προορισμούς για Σαββατοκύριακο. Εννοείται. Και εγώ τώρα το Σαββατοκύριακο κάπου θα πήγαινα. Καλά, εγώ θα φύγω. Καλή. Καθίστε, δεν τα λέω εγώ πριν. Τα οργανώνω και τα λέω μετά. Αλεξάνδρα, αρνούμε να διάσω τη βαλίτσα μου. Την έχω παρατήσει στο σαλόν εδώ και μια εβδομάδα. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Το κόλπο με τη βαλίτσα το ξέρετε. Την ώρα που γυρνάς από τις διακοπές, ό,τι ώρα και να είναι. Ό,τι ώρα και να είναι, και το εννοώ γιατί έχω γυρίσει και 3 το πρωί. Ανοίγω βαλίτσα, πετάω στα πλήτα αυτά που πρέπει, ξεκαθαρίζω τα πάντα, τα βάζω στη θέση τους, κλείνω βαλίτσα. Αλλιώς θα την ξαναπιάσω μία μέρα πριν φύγω για το επόμενο ταξίδι. Και αν δεν έχω να φύγω ταξίδι, θα περιμένω όταν θα κανονίσω να έρθει η κοπέλα να μου καθαρίσει το σπίτι, να το κάνει. Είμαι τέτοια γαϊδάρα, αν δεν το κάνω εκείνη τη στιγμή. Ναι, ότι αφήνω έτσι, το αφήνω. Μετά πιέζω τον εαυτό μου να το κάνω και δεν μπορώ. Δεν μπορώ.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ανοίγουν σιγά σιγά και σχολές, οπότε καλή αρχή στα πρωτάκια και στους παλιούς. Καλό πτυχίο, παιδιά! Άντε, κάποια στιγμή, έτσι. Ναι, τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά. Αλλά θέλουν και ενέργεια. Σχολή, διάβασμα, εξεταστικές, καφέδες, βόλτες, ξενύχτια. Πώς θα τα προλάβεις όλα? Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ, My Home for Students. Αποκλειστικά για φοιτητές. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καφές κάθε μέρα δώρο από το Coffee Island. Πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και 50 ευρώ κουπόνι για κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. ΔΕΗ My Home for Students. Μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Έλα παιδιά, σειρά σας, ήρθε η ώρα σας. Στείλτε μου μήνυμα, ψηφίστε στα social του σταθμού. Πείτε μου, γύρισες στην πραγματικότητα ή ακόμα διακοπάρεις? Λαλαλαλαλα, νοητά ή μεταφορικά. Τι να πω, παιδιά, στην πραγματικότητα εγώ δεν πιστεύω ότι είναι κανείς. Εκτός αν κάποιος άνθρωπος έχει πάει τις διακοπές του και τις έχει κάνει και νωρίς και δεν έχει πάει και διακοπές και τον Αύγουστο. Υπάρχουν και οι άλλοι που πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακά τους και τα τριήμερά τους, οπότε τους είναι πιο σύνθεση η επιστροφή, πήγαινε αλλά πήγαινε έλα. Υπάρχουν κάποιοι που λείπανε πολύ όπως εγώ και λίγο δυσκολευτήκαμε έτσι να επανέλθουμε, αλλά δεν είμαι καινούργια σε αυτό, το κάνω πάντα, δυσκολεύομαι να επανέλθω, όχι πρακτικά γιατί τις δουλειές όλες τις κάνω και τρέχω εδώ και 10 μέρες ας πούμε σαν την τρελή και τα κάνω όλα. Το μυαλό δεν είναι, δεν ακολουθεί, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Το μυαλό, το σώμα πάει, πάει. Του λες το μυαλό, τραλαλαλαλαλα. Τι ωραία. Αυτά πρώτη μέρα, πω πω. Έτσι ξαραχνιάσαμε λίγο, ξεπιαστήκαμε, είπαμε τα δικά μας. Λίγο έτσι για αρχή το αγγίξαμε το θέμα, το welcoming back, ας πούμε. Έχουμε να λέμε. Θα σας φτιάξω όλο το Σεπτέμβριο, να σας βάλω σε ροή. Μην ανησυχείτε καθόλου. Αυτή εδώ είναι η πολυκατοικία μου, παιδιά. Μην ξεχνιόμαστε, ξανάρθαμε εδώ, σας θέλω κάθε μέρα πίκο 4 με 7 στον δρόμο 89,8. Καλή αρχή να πω, καλή σεζόν να πω, όχι καλό φθινόπωρο, όχι καλό χειμώνα. Έχουμε ένα... Γιατί λέμε το Σεπτέμβριο καλό χειμώνα, παιδιά? Ο φθινόπωρος τον περάσαμε. Σας παρακαλώ, ο φθινόπωρος είναι... Ο φθινόπωρος, μάλιστα. Το φθινόπωρο είναι τον Οκτώβριο και λίγο Νοέμβρη. Σεπτέμβριος είναι από καλό καιρό. Λοιπόν, σας φιλώ. Και εδώ αύριο, μην ξεχνιόμαστε, 4 με 7 στην πολυκατοικία της Μαρίας. Είμαι η Μαρία και είμαστε στο δρόμο 89,8. Τα φιλιά μου.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Τι καπάτες να βαράνε για εσένα, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναπτύνει.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό

0: 8.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
4: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε παιδιά, πώς είστε απόψε, σήμερα που είναι ανάσα μετά τις 7. Καλή εβδομάδα να έχουμε, είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 14, του Σταυρού σήμερα, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, της Χριστιανοσύνης. Να είμαστε καλά. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, οπότε σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Και ξέρετε, σήμερα σκεφτόμουν πώς να ξεκινήσω, ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα μάλλον, πώς να ξεκινήσω την εκπομπή. Όπως ξέρετε, ανοίγω μικρόφωνο και δεν σκέφτομαι από πριν τι θα σας πω, εκείνη την ώρα μου έρχεται. Αλλά σήμερα, σε αυτή την ιδιαίτερη μέρα, στην ημέρα αποχαιρετισμού του Γιώργου Μαζονάκη, σκεφτόμουν τι θα ήθελα να πω. Και τελικά ξέρετε που κατέληξα, ότι θέλω να ακούσω τι έχετε εσείς να πείτε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε αυτά θέλω να μου γράψετε στο www.dromosfm.gr, αυτό που νιώθει η καρδιά σας. Σήμερα ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν η τελευταία του φορά που έκανε μια διαδρομή στη γειτονιά που μεγάλωσε, στους δρόμους που περπάτησε, που ερωτεύτηκε, που έπαιξε, που γέλασε. Εκεί στη γειτονιά του στη Νίκαια όλοι τον αποχαιρέτησαν. Μικροί, μεγάλοι, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι δικοί του άνθρωποι, η οικογένειά του, καλλιτέχνες, φίλοι, συμμαθητές και όλοι εσείς. Όλοι εσείς που τον γνωρίσατε και τον αγαπήσατε μέσα από τα τραγούδια του, μέσα από όλα αυτά που ερμήνευε και ακουμπούσαν στην καρδιά σας, στην ψυχή σας. Αυτό ήταν και το μεγαλείο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλό ταξίδι να του πω.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Πολύ ωραία, παιδιά μου, τα λέτε. Πραγματικά είναι συγκινητικό, όλη αυτή η αγάπη είναι συγκινητική που στέλνετε στο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Ξέρετε την αδυναμία που είχα στο μαζό της καρδιάς μου. Οπότε νομίζω ότι δεν θα μιλάω καθόλου, που αυτό θα κάνω μάλλον, ή θα μιλάω μόνο για εκείνον. Το καλό είναι ότι θα μείνει ο Γιώργος ζωντανός μέσα από τα τραγούδια που είπε, μέσα από όλα αυτά τα συναισθήματα που μας έκανε να νιώσουμε και μέσα από αυτό που ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Ξεχωριστός, απλός, μάγκας, ευγενικός, αληθινός. Αυτό δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Δυναμώστε και απολαύστε.

0: Θα σας πάω τώρα γρήγορα στην αυλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Έρχομαι με όλα αυτά που θέλετε εσείς να πούμε και να ακούσουμε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Έχετε ωραία φωνή γενικότερα, τραγουδάτε κιόλας?
3: Όχι, μόνο στο μπάνιο.
4: Εγώ θα ήθελα να μας πεις λίγο από το ποτ πουρί που κάνεις όταν είσαι στην κουζίνα και καθαρίζεις.
3: Η αλήθεια είναι ότι τραγουδάω Πάριο.
2: Πάριο.
4: Ακούμε.
3: Πάριο.

0: Χρήστο Φερετίνο, η Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Δρόμος 89,8.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
5: Για την τέλεια. Μα στιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει... γιατί...
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: ξυπνήρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend. Άννα Βύση. Αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
9: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
8: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: παρέα μας είμαστε σήμερα σε αυτή την ιδιαίτερη και φορτισμένη μέρα. Το τελευταίο αντίο, η τελευταία διαδρομή, το ίστατο χαίρε στο Γιώργο Μαζονάκη έγινε απόψε, έγινε μάλλον το πρωί, στη γειτονιά του, στη Νίκαια, εκεί που πολλοί από εσάς είχατε πάει, είχατε ξαγρυπνήσει από χθες. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό να βλέπεις τόσο κόσμο όλων των ηλικιών να κάθεται έξω από την εκκλησία υπομονετικά για να μπει μέσα, να ανάψει ένα κεράκι στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Και σήμερα παίχτηκε η τελευταία πράξη του δράματος.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Με το νέο πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
13: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψεις, την ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8. Λίγα λόγια, πολύ μουσική σήμερα. Με το μυαλό μας εκεί που πρέπει, στο μαζό της καρδιάς μας. Και εσείς στο www.dromosofm.gr να στέλνετε όλα αυτά που έχετε να πείτε. Σας είπα ότι σήμερα είναι η δική σας εκπομπή για να πείτε αυτά που νιώθετε. Δεν έχει σημασία τι θα πω εγώ στο μικρόφωνο. Σημασία έχει να μου πείτε εσείς τι νιώθετε, εσείς τι θέλετε να πείτε για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο www.dromosofm.gr.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Και κάπως έτσι θα πάμε στην αυλή. Ωστόσο, να σας πω ότι τώρα η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπαίνεις στο telekom.gr και μαθαίνεις περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πήγα να σπάσω το τζάμι. Απίσα με δίναν πάνω στο τζάμι. Γιατί την είχε κλείσει η γραμματέα τότε. Και εγώ νομίζω ότι ήταν ανοιχτή. Και έτρεχα να πω στο στούντιο. Και πέφτω με δύναμη. Πώς είναι στα κινούμενα σχέδια χαλκομανία. Θυμάσαι. Και αυτό ήταν στην αίθουσα σύνταξη και το βλέπε. Και η τελευταία εικόνα που θυμάμαι είναι εγώ να πέφτω κάτω ζαλισμένο. Και αυτό γελάει. Και συνήλθα μετά από 10 λεπτά τούμπανο και αυτός γέλαγε ακόμα. Ο Πέτρης στο νοσοκομείο και γέλαγε. Του λέω ρε φίλε, πονάω, μη γελάς. Η καραβά του είναι χειρότερη. Η καραβά του δεν διανοείστε, ενώ φαίνεται, πρόσεξε, συγκινείται. Oh, και από πίσω θα γελάει, θα έχει πέσει κάτω τα γέλια. Καλά, καλά.
2: Στο συγκεκριμένο.
1: Θα γελαγές άμα με βλέπεις έτσι.
2: Θα γέλαγα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ.
4: Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
12: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: στην παρέα μας είμαστε. Μέχρι και τις 10 θα μιλάμε εμείς οι δύο. Να σας πω όμως ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
12: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
13: Τι ωραία που τα γράφετε, τι ωραία που τα λέτε, είδατε ρε παιδιά. Αν ο άνθρωπος μιλάει με την καρδιά του, αν ο άνθρωπος δεν αμπαλάρει και σώνει αυτά που λέει, αλλά θέλει ρε παιδί μου με απλά λόγια, λόγια καρδιάς να πει αυτό που αισθάνεται, είναι σαν να διαβάζεις το πιο υπέροχο κείμενο που έχεις διαβάσει ποτέ στη ζωή σου. Έτσι να συνεχίσετε αληθινή, να είστε στο συναίσθημά σας και να το εκφράζετε. www.dromosfm.gr σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε. Σήμερα σας έχω πει ότι τα λόγια είναι ίσως και περιτά, αλλά λίγα. Δεν μπορώ να σας το πω. Εγώ πάντα σας μιλάω ειλικρινά και σας λέω αυτό που νιώθω. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, σήμερα να λέω άλλα ντάλα. Σας είπα, ή που θα βγαίνω στο μικρόφωνο και θα μιλάω για τον Γιώργο Μαζονάκη, ή καλύτερα να μην μιλάω καθόλου. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι και τις 10 εμείς οι δύο να κάνουμε παρέα και συντροφιά.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
0: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Και στην αυλή θα πάμε τώρα και καλά θα κάνουμε για να πάρουμε και την ανάσα μας. Αλλά από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μαθαίνεις περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Έχετε ωραία φωνή γενικότερα, τραγουδάτε κιόλας?
2: Όχι, όχι, μόνο στο μπάνιο.
3: Εγώ θα ήθελα να μας πεις λίγο από το ποτπουρί που κάνεις όταν είσαι στην κουζίνα και καθαρίζεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι τραγουδάω Πάριο.
1: Πάριο.
3: Ακούμε.
2: Πάριο. Είσαι...

0: Κρίστοφερ Εντίνο, την Κατερίνα Καραβάκη και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
1: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
3: Αθήνα, Ελλάδα
2: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Με αυτά και με τα άλλα αγγίξαμε τελική η ευθεία για απόψε. Άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου. Το ραντεβού μας είναι για αύριο, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα, στο δρόμο 89,8. Και μόνο μια κουβέντα. Καλό ταξίδι, Γιώργο. Καλό ταξίδι μαζό της καρδιάς μου. Φίλοι μεγάλο. Γεια.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Τι καμπάνες να βαράνε για εσένα, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναδύνει.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 3.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εσένα μόνο, στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πήγα να σπάσω το τζάμι. Απίσα με δύναμη πάνω στο τζάμι. Γιατί είχε κλείσει η γραμματέα τότε. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν ανοιχτή. Και έτρεχα να πω στο στούντιο. Και πέφτω με δύναμη. Πώς είναι στα κινούμενα σχέδια χαλκομανία. Θυμάσαι. Και αυτό ήταν στην αίθουσα συνέντευξη και το βλέπε. Και η τελευταία εικόνα που θυμάμαι είναι εγώ να πέφτω κάτω του ζαλισμένου. Και αυτό να γελάει. Και συνήλθα μετά από 10 λεπτά τούμπανο. Και αυτό γέλαγε ακόμα. Ο Πέτρη στο νοσοκομείο και γέλαγε. Του λέω ρε φίλε, πονάω, μη γελά. Καραβάτου, είναι χειρότερη η καραβάτου. Δεν διανοείστε, ενώ φαίνεται, πρόσεξε. Συγκινείται. Αχ, και από πίσω θα γελάει. Δηλαδή θα έχει πέσει κάτω τα γέλια. Καλά, καλά.
3: Στο συγκεκριμένο.
2: Θα γελαγέ, άμα με βλέπει έτσι.
3: Θα γέλαγα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
8: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
9: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
10: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
8: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
11: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά!
8: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
12: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
13: Το έχεις, τι νομίζεις?
14: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
15: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8. Κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
16: Money. Cash. Money. I need some cash.
13: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
14: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
15: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
13: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
14: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
15: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
13: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
14: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
17: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
12: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
18: Μην το χάσεις.
12: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
17: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις

0: επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε κοκκίνες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
2: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ο Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
4: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ό,τι

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
0: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Έχετε ωραία φωνή γενικότερα, τραγουδάτε κιόλας?
2: Όχι, όχι, μόνο στο μπάνιο.
3: Εγώ θα ήθελα να μας πεις λίγο από το ποτπουρί που κάνεις όταν είσαι στην κουζίνα και καθαρίζεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι τραγουδάω Πάριο.
1: Πάριο.
3: Ακούμε.
2: Πάριο. Τι θέλει.

0: Κρίστοφερ Εντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
0: όλες τις επιτυχίες.
2: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
0: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κολλασμένα. Δρόμος 89,8.

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Ούτε πια τύχη, έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά ούτε πια τύχη, έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

Να ακούσω!

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.